Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ. Σε σένα μιλάω, μα εσύ δεν ακούς της καρδιάς μου τον ήχο. Εγώ άδειο σώμα,

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: δύο επιλογές.
1: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Πάνω κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
2: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί. Πίνω και κάπνι

0: ασταμάτητη ρυθμή από το ράδιο επιλογές.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: δύο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
2: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!
3: Wind. Η κλήση σας προωθείται.

ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
3: να σου πω. Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

χάλια της νιώτης, όλο νιώθεις πως έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες, στις αγάπης τη δύναμη που τα τρένα της έχανες, στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου

στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις

έχω ένα μυστικό, ένα μικρό σταυρό στο σώμα μου και έναν εσπερινό στα λόγια μου.

0: επιλογές.
1: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
0: Κάθε Τετάρτη στις 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Άδες Φίνιους, τα Party Animals σε χαιρετούν.
2: Αυτό που τώρα μου συμβαίνει.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο αυτοκράτορας της διασκέδασης κατακτά και πάλι το Βεργίνα Θέατρο. Ο εκρηκτικός Bon Viver Τόνις Φίνος επιστρέφει για ένα φαντασμαγορικό live με μεγάλες επιτυχίες, ξεκαρδιστικές στιγμές και χορό μέχρι τελικής πτώσης. Μαζί του η Αντωνέλα και οι Playmates. Τόνις Φίνος live. Πρεμιέρα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
3: Θα γίνει δυσποποιίας!
1: Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και Nova και online στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
5: Ράδιο επιλογές.
6: Είναι στον αέρα.
7: Είναι και στο διαδίκτυο.
6: Επιλογές FM.gr.
7: Είναι
6: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ήχος. Είναι είδηση.
7: Είναι ιστορία.
6: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
6: Όχι, τι!
5: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
6: Οπ, τώρα με έψησες.
5: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
6: Wait, έχει και αλμυρές.
5: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
6: Πες μου κι άλλα.
5: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
6: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
5: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
6: Πάμε τώρα.
7: Joylicious.
8: Joylicious.
7: Where joy becomes delicious.
9: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
10: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
9: Τηλέφωνο 23430-24430.
7: Joylicious.
8: Joylicious.
11: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
12: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Ζλατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

Πες μου ρε Θέμη τελικά, μα τρικιαλού για λαϊκά. Τι έχεις και δακρύζεις την ώρα αυτή του δειλινού, τι σου χαράκωσε το νου και πίνεις και καπνίζεις.

0: Δεν ξέρω πια τι να σου πω, με πνίγημα τον αγαπώ αυτό τον Άγιο Τόπο. Με βαρεμένες μουσικές, κάτι βραδιές ερωτικές, να αντέχω βρίσκω τρόπο.
1: Χάρηκα φίλε που είσαι εδώ, ελπίζω μέσα μου κι εγώ πως κάτι θα αλλάξει. Έχε το νου σου στα παιδιά.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πατογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου μια

0: ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και ipavlabil ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή pavlaservices. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
3: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
2: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
2: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
3: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
3: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Κινητό 6944-258-337.
4: The Spinius. Τα Party Animals σε χαιρετούν.
5: Αυτό που τώρα μου συμβαίνει.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο αυτοκράτορας της διασκέδασης κατακτά και πάλι το Βεργίνα Θέατρο. Ο εκρηκτικός Bon Viver Tony Spinos επιστρέφει για ένα φαντασμαγορικό live με μεγάλες επιτυχίες, ξεκαρδιστικές στιγμές και χορό μέχρι τελικής πτώσης. Μαζί του η Αντωνέλα και οι Playmates. Τόνι Σφίνος live. Πρεμιέρα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
6: Θα γίνει δυσποβιείας.
4: Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και Nova και online στο more.com. Βεργίνα Θέατρο. Δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
7: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
8: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

δεν βρίσκονται οι δικές μας ζωές. Τι μου ήρθε πια και σου ζητώ να θυμίσεις. Σπασμένα κατά

0: μπροστά στην τροπή δεν αλλάξανε χρώμα.
1: Ραδιο επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολύκαστρο?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430-24430.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
7: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
8: Ράδιο Επιλογές.
9: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
10: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
10: Έχω
11: μετά θα πάνε
10: εκστασιαστεί.
11: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρε.
11: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
12: Είναι στον αέρα.
13: Είναι και στο διαδίκτυο.
12: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
3: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8 η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Γιώργος,

0: επιλογές.
1: Others Phineas, τα Party Animals σε χαιρετούν.
2: Αυτό που τώρα μου συμβαίνει.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο αυτοκράτορας της διασκέδασης κατακτά και πάλι το Βεργίνα Θέατρο. Ο εκρηκτικός Bon Viver Τόνις Φίνος επιστρέφει για ένα φαντασμαγορικό live με μεγάλες επιτυχίες, ξεκαρδιστικές στιγμές και χορό μέχρι τελικής πτώσης. Μαζί του η Αντωνέλα και οι Playmates. Τόνις Φίνος live. Πρεμιέρα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
3: Θα γίνει νησποποιίας.
1: Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και Nova και online στο more.com. Βεργίνα Θέατρο. Δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
5: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? GTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. GTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο gtsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. GTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
6: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
7: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Είναι εκείνο το κομμάτι που νομίζουμε ότι κόβεται τραγούδι, αλλά να το πάλι. Εδώ είμαστε όμως, έτσι, για να εξηγούμεθα και να μην παρεξηγούμεθα. Όχι γιατί μας το ζήτησε κανείς, αλλά επειδή μας αρέσει, είναι το ραντεβού που θέλουμε να είμαστε πιστοί χρόνια τώρα. Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη, και εσείς καλύτερα να μείνετε στο φρένο, έτσι. Μην παίρνετε πολύ αέρα. Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι που μειώθηκε λίγο η κίνηση στο κέντρο, στις πόλεις και τα σχετικά, έτσι σαν να πήραμε λίγο αέρα παραπάνω, σαν να περάσαμε και δύο έτσι πολύ σκούρα πορτοκαλί περισσότερα. Όμως καλό είναι να τα θυμόμαστε έτσι αυτά τα νέα μέτρα στους δρόμους, στα φανάρια και στις λυπητερές που συνεπάγονται, να τα λέμε και αυτά. Και βέβαια, παιδιά, επιστρέφει ο δακτύλιος. Ναι, ώρα του είναι και εκείνου. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς. Φρένο, γκάζι, λεωφορείο, τρένο, μετρό, δεν ξέρω. Πού είστε εσείς αυτή την ώρα? Εμείς εδώ. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες συγκεκριμένα. Η Βίκη Χατζάκη, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και όπως πάντα η καλύτερη διάθεση.

αλήθεια τώρα, θα έχουμε χειμώνα από Οκτώβρη μήνα. Πώς το βλέπετε εσείς, ντουλάπες φτιάξατε ή φοβάστε μη χρειαστούν πάλι τα καλοκαιρινά? Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι μια-δυο αλλαξιές για κάθε εποχή του χρόνου πρέπει να υπάρχουν ελεύθερες έτσι και εύκαιρες, να το πω. Γιατί έχει ο καιρός γυρίσματα και δεν τα έχει και προβλεπόμενα, αυτό είναι το κακό. Παρ' όλα αυτά το χρειαστήκαμε το μπουφανάκι τις προηγούμενες ημέρες, οπότε το ένα έχει κατέβει ούτως ή άλλως. Νομίζω το συνδυάζουμε με όλα με ένα μαγικό τρόπο. Και όταν θέλουμε να ζεσταθούμε λίγο παραπάνω, τότε αφιερώνουμε και ένα αγαπησιάρικο τραγούδι σε κάποιον που ξέρουμε ότι θα μας πάρει την πιο ζεστή αγκαλιά. Και αυτό το τραγούδι που έχει ξεκινήσει ήδη από την Νατάσα Θεοδωρίδου είναι για αγκαλιά.

Άλλα λέει η καρδιά, άλλα λέει το μυαλό, άλλα λέει ο κόσμος και καλά θα κάνουμε να πιστεύουμε αυτά που λένε οι ίδιοι πρωταγωνιστές της εκάστοτε ιστορίας. Πόσο ωραία, ας πούμε, είπε για το δικό του διαζύγιο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος πρόσφατα στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, με λόγια απλά για τις αλλαγές στη ζωή του, για τις αγάπες της ζωής του. Πώς φεύγουν, έτσι, κάποιες μεγάλες αγάπες που ήρθαν, αναφέρθηκε στο μπαμπά του συγκεκριμένα και στη σύζυγό του, στην επί 12 χρόνια σύζυγό του, έτσι με ένα πολύ γλυκό και αγαπησιάρικο τρόπο. Τι να κάνουμε. Η ζωή, καλώς κακώς, έχει πολλούς μικρούς και μεγάλους θανάτους. Ο χωρισμός είναι ένας από αυτούς. Το θέμα, όπως είπε πάρα πολύ όμορφα, είναι να μην μετανιώνουμε για το χρόνο που ζήσαμε με τους ανθρώπους που επιλέξαμε, έτσι.

0: μισίζω.
1: Ράδιο Επιλογές.
2: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
3: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
2: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
2: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
3: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
3: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Κινητό 6944-258-337.
4: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
1: Ράδιο Επιλογές.
4: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
5: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
6: Όχι, τι?
5: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
6: Οπ, τώρα με έψησες.
5: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
6: Wait, έχει και αλμυρές.
5: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
6: Πες μου κι άλλα.
5: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
6: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
5: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
6: Πάμε τώρα.
7: Joylicious. Where joy becomes delicious.
8: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
7: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
8: Τηλέφωνο 23430-24430.
7: Joylicious.
6: Joylicious.
9: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
9: Έχω.
10: Μετά θα πάνε
9: εξτασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε, φίλε.
10: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
11: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
12: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
14: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraser Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Εδώ είμαστε με καλές διαθέσεις και όχι ζηλιάρικες, ούτε έτοιμες έτσι για καταγγελίες. Μόνο Νίκο Οικονομόπουλος, ο Νίκος Οικονομόπουλος και αυτός, μην νομίζετε, μόνο στα τραγούδια τα λέει κάτι τέτοια. Εδώ είμαστε κι εμείς για να τα ακούσουμε όλα και να σχολιάσουμε τα καλύτερα, τα πιο ευχάριστα. Όπως ας πούμε, ότι ο επόμενος τραγουδιστής ετοιμάζεται να γίνει μπαμπάς. Είναι ο Ηλίας Φρετός και είμαι η Βική Χατζάκη. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας ήδη ξεκίνησε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Όπως πάντα έχουμε πολλά να πούμε, όμως πολύ περισσότερα να ακούσουμε.

σωστά. Ναι, τόσο πάθος πως να είναι λάθος. Και αν υπήρχε πάθος ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ηθοποιούς που λατρεύτηκαν ιδιαίτερα στα 80's. Και ναι, πολλοί το έλεγαν, οι ίδιοι βέβαια το αρνούνταν κατηγορηματικά. Όμως τελικά από ό,τι παραδέχονται τώρα πια 40 χρόνια μετά, ήταν γεγονός. Ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθριν Τέρνερ που έχουν συμπροταγωνιστήσει σε πάρα πολλές κινηματογραφικές επιτυχίες όπως το Romancing the Stone, το Διαμάντι του Νείλου, το Πόλεμο των Roses και βέβαια πολύ πιο πρόσφατα στο Kominsky Method. Παιδιά, αν δεν το έχετε δει στο Netflix, να το δείτε οπωσδήποτε. Εμένα προσωπικά είναι από τις πολύ αγαπημένες μου σειρές, καθόλου κουραστικά, μικρά επεισοδιάκια, καταπληκτική ηθοποίη, Kominsky Method. Και εκεί βλέπουμε τον Μάικλ Ντάγκλας με την Κάθριν Τέρνερ, που ναι, τα είχαν όπως λέγαμε και εμείς τότε. Αλλά το έκρυβαν γιατί εκείνος ήταν ακόμη παντρεμένος με τη μητέρα του μεγαλύτερου γιού του, του Κάμερον.

Σαν πολύ δεν το γιορτάσουμε το ψέμα για τους ψεύτες. Ολόκληρο τραγούδι για ένα ψεύτη. Δεν κατάλαβα. Η Κατερίνα Λιόλιου όμως το κάνει πάρα πολύ ωραία. Η Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη τώρα την Πρωταπριλιά να εννοεί. Πολλές μέρες τους αφιερώσαμε πάντως. Ας πάμε και σε κάτι που αξίζει τώρα την προσοχή μας με τον Σικάριο. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

0: επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
3: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
2: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. So

0: να βγάλω.
1: Εδώ είμαστε κι εμείς και αυτό δεν έχει να κάνει με τα φεγγάρια μας. Έχει να κάνει με αυτό που αγαπάμε, να ακούμε παρέα τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, να έχουμε την καλύτερη διάθεση και ακόμα και αν δεν την έχουμε να τη φτιάχνουμε παρεούλα, άλλη μία ώρα έχουμε για να το πετύχουμε αυτό. Στο τέλος αυτού του ημίωρου, του τρίτου της εκπομπής μας, έχουμε και κάποιες πολύτιμες συμβουλές που θα μας κάνουν να κρατήσουμε και να ενισχύσουμε τον καλό μας εαυτό. Αυτό που είναι το ζητούμενο στις δύσκολες μέρες που όλοι μας ζούμε.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Με λίγα λόγια, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος και όποιος δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που θέλεις να του πεις με λίγα λόγια και πολλά να του πεις, πάλι δεν θα το καταλάβει. Απλά θέλει χρόνο να σκεφτεί εκείνη την απάντηση που θα τα καταστρέψει όλα. Έτσι νομίζω εγώ. Έτσι το έχω δει. Εσείς πώς το έχετε δει? Λοιπόν, τώρα το βλέμμα πάει αλλού, πάει στο Αιγαίο. Και τα αυτιά ανοιχτά για να ακούσουν την απόλυτη, την Άννα Βύση.

0: Εκεί που ο Απόν βρίσκει τον δικό του παράδεισο. Και τώρα πάμε να ακούσουμε κάποιες πρακτικές για ισορροπία χρόνου επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, γιατί όλα χρειάζονται. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζη, σε λίγο και πάλι μαζί για το τελευταίο μας ημίωρο.
1: Σύμφωνα με έρευνες που έχουμε διεξάγει σε εργασιακούς χώρους, δυστυχώς ακόμα και σήμερα ασκείται bullying από προϊστάμενους ή αφεντικά και παρουσιάζεται με διάφορες μορφές όπως αγενείς συμπεριφορές, προσβολές, υπερβολικός φόρτος εργασίας ή παρενόχληση και απευθύνεται κυρίως σε νέους και γυναίκες. Αν είστε εσείς ή κάποιος δικός σας θύμα μιας τέτοιας κατάστασης, θα μοιραστώ κάποια αποτελεσματικά βήματα για να την εξολοθρεύσετε κυριολεκτικά. Στο νούμερο 1, αναγνωρίστε το και μην το αγνοείτε. Το πρώτο βήμα είναι να κατανοήσετε ότι δέχεστε bullying και να μην το βάλετε κάτω από το χαλί. Εάν κάποιος σας μειώνει, σας υποτιμά δημόσια, σας αποκλεί από σημαντικές αποφάσεις ή σας φορτώνει υπερβολικά καθήκοντα, είναι σημάδια ανάρμοστης επιθετικής συμπεριφοράς. Οφείλονται συνήθως σε προβληματικούς και ανασφαλείς προϊστάμενους, γι' αυτό μην τα πάρετε προσωπικά. Στο νούμερο 2. Καταγράψτε τα περιστατικά. Διατηρήστε ένα ημερολόγιο με τις ημερομηνίες, τα γεγονότα και τα άτομα που εμπλέκονται. Αυτή η τεκμηρίωση μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμη αν χρειαστεί να αναφέρετε και να καταγγείλετε το περιστατικό σε κάποιον ανώτερο ή στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Στο νούμερο 3. Θέστε όρια και μιλήστε με αυτοπεποίθηση. Μη φοβάστε να οριοθετήσετε τη συμπεριφορά του θήτη, γιατί ο καθένας ασκεί bullying εκεί που τον παίρνει. Απαντήστε με ψυχραιμία και σιγουριά, δείχνοντας ότι δεν θα ανεχτείτε την τοξικότητα. Φράσεις όπως «Δεν δέχομαι να μου μιλάς με αυτόν τον τρόπο» ή «Θα ήθελα να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή» με ηρεμία, επαγγελματικά και με σεβασμό μπορούν να βάλουν όρια. Στο νούμερο 4. Ζητήστε υποστήριξη. Μιλήστε με συναδέλφους που εμπιστεύεστε ή με κάποιο μέντορα. Αν το bullying προέρχεται από ανώτερο στέλεχος, συμβουλευτείτε το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και εξετάστε τις πολιτικές της εταιρείας για την προστασία των εργαζομένων. Σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί θα σας βοηθήσουν να βρείτε διέξοδο. Και στο νούμερο 5. Μην διστάσετε να κάνετε το επόμενο δυναμικό βήμα. Αν η κατάσταση δεν αλλάζει, σκεφτείτε τις επιλογές σας. Σε κάποιες περιπτώσεις, η αναφορά σε υψηλότερα κλιμάκια ή ακόμα και η αναζήτηση νέας εργασίας μπορεί να είναι η καλύτερη λύση. Η επαγγελματική και ψυχική σας υγεία είναι πιο σημαντική από οποιαδήποτε τοξική θέση. Και κάτι ακόμα πιο πολύτιμο. Αν μέχρι τώρα κανένας δεν αντιμετώπισε αποτελεσματικά το bullying και τις τοξικές συμπεριφορές μέσα σε αυτό το επαγγελματικό περιβάλλον, μπορεί η δική σας στάση να βοηθήσει να ανατραπούν τα πράγματα για το καλό όλων. Να θυμόσαστε πάντα πως για να ασκηθεί bullying συστηματικά χρειάζεται να υπάρχει ένας θήτης και ένα θύμα. Και αυτό που σας προτείνω είναι να αφαιρέσετε εσείς το δεύτερο σκέλος αυτής της τοξικής σχέσης. Κανείς δεν αξίζει να εργάζεται μέσα σε ένα καταπιεστικό κλίμα. Με αυτοπεποίθηση, στρατηγική και υποστήριξη μπορείτε να σταματήσετε το bullying και να διεκδικήσετε τη θέση που σας αξίζει στην επαγγελματική σας πορεία. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Ραδιο επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Άβες Φίνιους. Τα Party Animals σε χαιρετούν.
3: Αυτό που τώρα μου σύμβει.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο αυτοκράτορας της διασκέδασης κατακτά και πάλι το Βεργίνα Θέατρο. Ο εκρηκτικός Bon Viver Τόνις Φίνος επιστρέφει για ένα φαντασμαγορικό live με μεγάλες επιτυχίες, ξεκαρδιστικές στιγμές και χορό μέχρι τελικής πτώσης. Μαζί του η Αντωνέλα και οι Playmates. Τόνις Φίνος live. Πρεμιέρα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
4: Θα γίνει δυσποβιείας!
2: Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και Nova και online στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
5: Ράδιο Επιλογές. Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
5: Επιλογές FM.gr.
6: Είναι
5: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
7: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
11: Are you ready?

Καλέ, ποιος είναι αυτός, και σίγουρα δεν θα αναρωτηθείτε κάτι τέτοιο μετά που θα ακούσετε τη φωνή του επόμενου καλλιτέχνη, ο οποίος, αν και έχει φύγει, μοιάζει να είναι εδώ περισσότερο από ποτέ. Τελευταίο ημίωρο λοιπόν, φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Και ναι, κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο Γιώργος Μαζονάκης.

0: Μας μιλάει η Μπέσα, αλλά δεν μας έχει πει ακόμα αν τελικά πληρώθηκε από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ με σχεδόν 100.000 ανθρώπους να την αποθεώνουν. Φήμες λένε ότι ήταν πάρα πολύ ακριβή παραγωγή και η ίδια δεν πληρώθηκε, πέραν βέβαια της ηθικής ανταμοιβής που είμαι σίγουρη ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Να με κοιτάζεις, γεια σου τι κάνεις. Να μου φωνάζεις, σε είδα πάλι ξαφνικά.

η Τζάκη και η Χατζάκη. Η Τζάκη από την Ελένη Φουρέιρα και η Βίκη Χατζάκη που ήταν εδώ δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, να περνάτε όμορφα αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί. Πολλά φιλιά σε όλους, γεια και χαρά σας.

0: δύο επιλογές.
1: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
2: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
3: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
5: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
6: Daily Couscous

0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ, είναι στις επάλξεις. Ηλένη Williams.
1: Παναγιώτη Σίμος.
0: Και είμαστε εδώ για ένα ξεκίνημα 12 του Οκτώβρη. 12. Ένα ξεκίνημα εβδομάδας που δεν ξέρω πώς είναι σε εσάς έτσι Οκτώβρη so far. Εμένα εντάξει.
1: Και εμένα.
0: Κομψή κομψά.
1: Και εμένα εντάξει.
0: Δεν είναι από τα καλύτερά μου.
1: Δέντε το Σεπτέμβρη.
0: Εντάξει, Σεπτέμβρη. Εντάξει, το Σεπτέμβρη κατά κάποιο λόγο πρέπει να ήταν και καλύτερα, γιατί έρχομαστε και από κάποιες διακοπές. Άσχετα πως δεν εξελιχθήκε έτσι. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που σου χαρίζει τη Mastercard, μάλλον την αποκτάς εντελώς δωρεάν, γιατί είναι ένα όπλο οικονομίας. Κάθε σου αγορά ανταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Και αν επιλέξεις προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του Μασούτη, Mr. Grand, Μασούτης από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, τότε παίρνεις διπλούς πόντους, παίρνεις μια κορυφαία ποιότητα σε απίστευτη χαμηλή τιμή. Έτσι. Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα.

0: Αυτό είναι. Κόντρα είναι το τραγούδι των ημερών. Είναι ένα τραγούδι που έχει διχάσει κόσμο.
1: Για να βρει την ανακοίνωση.
0: Ναι, της, έχει διχάσει κόσμο. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάρουμε θέση. Δεν μας πέστη και λόγο, να είμαστε ειλικρινείς. Νομίζω το ότι. Ξέρεις τι.
1: Εγώ στεναχωρήθηκα βαθιά.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, στεναχωρήθηκα βαθιά. Και ξέρεις γιατί με τη στεναχωριέμαι περισσότερο. Στεναχωριέμαι με. Με αυτά που ακούω να λέγονται. Δηλαδή με τη θέση που παίρνουν δημόσια κάποιοι που θα την πάρουν, ξέρεις, υπέρ του Νίκου Καρβέλα ή υπέρ της Άννας Βύση, αγνώντας φυσικά ότι πάντα σε όλα αυτά η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, έτσι. Ακόμα και στους πιο δυνατούς χωρισμούς και, η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Πολλά δε μάλλον και όταν έχεις να κάνεις και με μια, φαντάζομαι, διαπροσωπική, όχι, μια προσωπική σχέση, υπάρχει και ένα παιδί στη μέση. Κακά τα ψέματα. Μπορεί η Σοφία Κάρβελα να είναι μεγάλη γυναίκα, αν έχει μεγάλη
0: και
1: γυναίκα.
0: Έχει, και να έχει τα δικά της παιδιά και να έχει την δική της οικογένεια.
1: Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και ένα παιδί στη μέση. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Κοίτα, δεν είναι τρίτη, είναι η ίδια σε πρώτο χρόνο.
1: Αυτό.
0: Που υπάρχουν μέσα σε όλο αυτό. Εγώ θα έλεγα, μην βιαζόμαστε να παίρνουμε στρατόπεδα και μην βιαζόμαστε να θεοποιούμε ή να απορρίπτουμε
1: αυτό.
0: Κάτι. Είναι μια κοινή πορεία και ξέρεις κάτι, ακόμα και στις μεγαλύτερες αγάπες, επειδή υπάρχει ένταση, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και πολλές στιγμές έντονης, ίσως και δημόσιας διαβούλευσης, να το πω έτσι, πιο γενικά.
1: Ναι.
0: Ολοκέρδιος Κωνσταντίνος Αργυρός, αυτό είναι το ρεύμα.

0: Βάλε μου πρόστιμο αν θες. Αυτός είναι ο Λιάς Βρετός, ολοκαίνω και ο τραγούδι. Θα γίνει και μπαμπάς πολύ πολύ σύντομα. Αγοράκι περιμένουν.
1: Ναι, μου το πες. Ναι. Μας το πες βασικά σε όλους. Δεν ξέρω αν το είχε πει.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Ο Ηλίας, επειδή τον ξέρω τον Ηλία, στο μυαλό του για ένα περίεργο λόγο περίμενε ότι θα έχουν κορίτσι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και ενώ όλοι οι μπαμπάδες που ξέρω προτιμάνε αγοράκι γιατί νιώθουν ότι γνωρίζουν καλύτερα τον ψυχισμό, ναι, ενός αγοριού κτλ. Και πολύ πιο εύκολο να το. Επειδή του είχε κολλήσει στο μυαλό το κοριτσάκι, όταν είδε την αγοράκι λίγο. Σοκαρίστηκε γιατί για ένα δικό του λόγο ήταν σίγουρο.
1: Ναι, μου και το ήθελε, μάλλον.
0: Εντάξει, νομίζω ότι τώρα δηλαδή που τον είδα πρόσφατα είναι. Δηλαδή δεν είναι ότι α, δεν θέλω το ένα, α, θέλω το άλλο. Απλά ξέρεις, συνειδητοποιεί, να σου το πω πιο καλά, τι έρχεται και είναι πλήση πελάγη ευτυχία.
1: Ναι, μωρέ. Εντάξει, ωραίο.

τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: Daily Couscous.
1: Ακούτε ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
1: Ράδιο Επιλογές.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
6: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
7: Όχι, τι!
6: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
7: Οπ, τώρα με έψησες.
6: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
7: Wait, έχει και αλμυρές.
6: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
7: Πες μου κι άλλα.
6: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
7: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
6: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
7: Πάμε τώρα!
8: Joylicious.
9: Joylicious.
8: Where joy becomes delicious.
7: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
8: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
7: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
9: Joylicious.
10: Είναι στον αέρα.
11: Είναι και στο διαδίκτυο.
10: Είναι και στο διαδίκτυο.
11: Επιλογές FM.gr.
10: Είναι κομμάτι της ζωής μας.
11: Ράδιο
10: Επιλογές 102,8.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, έναν τελικό σκούσινο στην παρέα σου. Ξεκίνημε εβδομάδα, Σιλένη Williams.
1: Παναγιώτη Σίμω και συζητάμε εδώ τα τεκτενόμενα. Συζητάμε.
0: Τα πάντα. Ολοκαίνουργιο δίσκο από την Κατερίνα Λιόλιου κυκλοφόρησε το Σάββατο.
1: Την Παρασκευή δεν έγινε και ένα.
0: Έγινε ένα pre-listening party στον Πειραιά. Πειραιά ήταν αυτό. Στο Δέλτα του Φαλήρου, νομίζω. Κάπου εκεί στην πλατεία νερού κοντά ήταν. Ένα πλωτό χώρο κτλ. Ναι. Πολύ ωραίο ήταν. Δεν έγινε reveal. Έχει ένα track που είναι θολωμένο.
1: Ναι.
0: Και δεν έγινε ούτε τώρα reveal.
1: Πότε έγινε.
0: Δεν το έχω να το ακούσω. Έχω, καλά, ξέρω ποιο είναι. Το έχω κιόλας. Αλλά εννοώ δεν δόθηκε στον κόσμο.
1: Θα δοθεί.
0: Θα δοθεί. Πότε δεν ξέρω κι εγώ.
1: Okay.
0: Για ποιο λόγο το έχουν freeze.
1: Okay.
0: Μα εδώ πήγαινε στο pre-listening party να ξέρεις, πήγαινε να παίξει. Γιατί εγώ δεν ήξερα ότι δεν πρέπει να παίχτει. Δεν μου το είχε πει κανείς.
1: Αλήθεια.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνίδου.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, πάλι γύρισα. Εν τω μεταξύ, δεν θα δουλέψει η Άννα Βύση το χειμώνα.
1: Καλά, να σου πω κάτι πέρα.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσει, γιατί το μαγαζί λένε δεν είναι έτοιμο.
1: Μα και για την Άννα Βύση που λέμε που δεν θα δουλέψει το χειμώνα. Ούτως ή αλλιώς, στην καλύτερη περίπτωση έλεγαν ότι το μαγαζί θα είναι έτοιμο Μάρτιο. Δηλαδή γινόντουσαν, πώς το λένε, γινόντουσαν εργασίες, οπότε θα ήταν έτοιμο το Μάρτιο. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή τι Μάρτιος, τι μετά Οκτώβριο να ξαναβγεί, ας πούμε, να ξαναβγεί να δουλέψει. Αλλά ξέρω ότι υπάρχει μια αποδέσμευση όσον αφορά τους μουσικούς αυτή τη στιγμή και όλους τους ανθρώπους που εργαζόντουσαν για εκείνη. Γιατί μάλλον δεν θα κάνει πράγματα τώρα.
0: Κοίτα, από όσο γνωρίζω, είναι σε πολύ αρχικό στάδιο οι εργασίες. Δηλαδή κάνουν μια ολική αλλαγή του χώρου.
1: Μα αυτό λέω ότι δεν θα ήταν, μέχρι το Μάρτιο δεν θα ήταν ούτως ή άλλως έτοιμο.
0: Το προσπαθήσαν, πας και είναι Φλεβάρι. Αλλά νομίζω ότι πιέζαν μια κατάσταση που ξέραν και οι ίδιοι ότι δεν θα τα καταφέρουν. Οπότε σου λέει καλύτερα να το κάνουμε όπως πρέπει και σωστά, ναι, και να το ανοίξουμε το Σεπτέμβριο. Εντάξει, μην ξεχνάς τώρα, ένας απόϊχος ο ΆΚΑ με 95.000 κόσμο.
1: Ναι,
0: δεν είναι εύκολο.
1: Δηλαδή, και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το μαγαζί δεν είναι μόνο ένα μαγαζί στο οποίο στείνεται για την Άννα Βύση. Ενώ είναι ένα μαγαζί που θα κάνει και πολύ.
0: Ακριβώς. Δηλαδή θα έχει και πολύ ακριβά εστιατόρια, όπως έχω ακούσει, ναι, πολύ καλό τέτοιο. Μα είναι τεράστιο χώρο ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Είπε, αυτό είναι ο Θοδωρής Φέρης.

0: Δεν παλεύετε, αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες εδώ.
1: Σε περίπτωση που δεν έχεις καταλάβει τι μπορεί να συζητάμε, φυσικά συζητάμε για τα θέματα των ενημερών. Τι να πούμε κι εμείς τώρα. Είμαι θάλλωστοι και αυτοί οι άνθρωποι. Τι να πρώτο πούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σας θέλουμε εδώ να. Θέλουμε και την άποψή σας έτσι. Να δούμε, ρε παιδί μου, πώς είναι. Τώρα
0: πώς το βλέπετε κι εσείς.
1: Ναι, κοίτα. Σε γραφεία, ας πούμε στο γραφείο της κουμπάρας μου σου λέω τώρα, που είναι έτσι, έχουν κάνει στρατόπεδα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, και κανονικά κάνουν debate, παραθέτουν επιχειρήματα. Εγώ γιατί είμαι με την μία πλευρά, εγώ γιατί είμαι με την άλλη πλευρά. Το κάνουν και λίγο σαν, βέβαια εκείνα και όλοι είναι φανατικοί φανάτικ. Όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν λέω φανάτικ εννοώ Βις Καρβέλας, δεν είναι ο.
0: Ναι.
1: Είναι βυσική με το κόκκαλο.
0: Νομίζω βέβαια οι φανάτικ κάπως διαχωρίσαν τη θέση τους υπέρ της Άννας ξεκάθαρα από ό,τι είδα από κάποια stories. Λογικό. Φαν κλαμπ της Άννας Βύση είναι βέβαια.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι φανατικέι.
1: Ναι, φανατικ. Είναι και το κάπα. Ναι, δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων,
2: ήταν Δευτέρα.

0: δύο επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowther. Αυτό και τέλος.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Άβες Φίνιους. Τα Party Animals σε χαιρετούν.
3: Αυτό που τώρα μου συμβαίνει.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο αυτοκράτορας της διασκέδασης κατακτά και πάλι το Βεργίνα Θέατρο. Ο εκρηκτικός Bon Viver Τόνις Φίνος επιστρέφει για ένα φαντασμαγορικό live με μεγάλες επιτυχίες, ξεκαρδιστικές στιγμές και χορό μέχρι τελικής πτώσης. Μαζί του η Αντωνέλα και οι Playmates. Τόνις Φίνος live. Πρεμιέρα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
4: Θα γίνει δισποβιίας.
2: Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και Nova και online στο more.com. Βεργίνα Θέατρο. Δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, φίλε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
7: Daily Couscous

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας με υποσυνείδητο, με Κέτι Γαρμπή.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Προετοιμάζεται και η Κέτι Γαρμπή. Νομίζω τέλη Νοεμβρίου θα είναι μαζί με τον Νικηφόρο και τον Αναστάσιο Ράμο στην Άνοδο.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Βγάζει και ολοκληρωμένο δίσκο στις 23.
1: Ναι, το δίσκο που μου έλεγες με τις,
0: τις πανεκτελέσεις.
1: Σωστή Κέτι Γαρμπή. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι έχουμε ένα μασούτι δίπλα μας και ένα μασούτι στην παρέα μας. Θα πούμε και στην πορεία εκεί για την Κετούλα, η Μικέτη που αγαπούσες. Ένας μασούτις που αγαπούσες, αγαπάς και θα αγαπάς για πάντα, γιατί είναι η μάσκαρτ που αγαπούσες.
0: Πήρε και ένα βραβείο από ό,τι είδα. Είδα στο account της Αγγελικής, της Ραπτοπούλη, της Ελένης Γιαλαμά, είδα ότι πήραν ένα βραβείο για το σούπερ μάρκετ, για το διαμετρητή μασούτι.
1: Δεν μου κάνει καμία.
0: Είναι πολλά. Είναι βραβευμένος χώρος και για Best Workplace σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Γενικότερα έχουν και πάρα πολύ ωραίες δράσεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι, ρε παιδί
0: μου. Το families, όλα.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα ό,τι και να λέμε, εμείς νομίζετε ότι σας τα λέμε. Εμείς σας τα λέμε γιατί πραγματικά τα πιστεύουμε και σας τα λέμε γιατί τα ζούμε και τα βλέπουμε κι εμείς ακόμα και στο πορτοφόλι μας, έτσι.
0: Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Επιστρέφουμε ένα daily throwback από την Ελένια φυσικά. Και σε πολύ λίγο εδώ.

0: Επειδή με ξέρω, μην με αφήνεις μόνη, λέει η Νατάσα Θεοδωρίδου. Μόνη έχω κάνει ό,τι με πληγώνει. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό και τι. Μπράβο στο Γιώργο Σαμπάνη. Εξαιρετικό.
1: Ακόμα ένα.
0: Ακόμα ένα, ναι.
1: Έχει ακόμα ένα στη φαρέτα του. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνεις τα μηνύματά σου, εκεί στέλνεις και τις προτάσεις σου φυσικά για ένα Daily Throwback. Και από αυτό το πολύ ωραίο έτσι pool επιλογών,
1: έτσι,
0: παίρνουμε και τραβάμε ένα τραγούδι κάθε έτσι μέρα για να κάνουμε το συγκεκριμένο μας quiz. Για πες. Πού θα με πας?
1: Θα σε πάω στο 1984.
0: Α. Τότε που εσύ μικρό κοριτσάκι έκανε τα πρώτα σου βήματα.
1: Δεν ζούσα καν, Παναγιώτη, ιδέα. Καλά. Ούτε αδερφός μου δεν ήταν ιδέα τότε. Λοιπόν, είναι η στίχη και η μουσική του Νίκου Καρδέλα. Έτσι για να πάμε στο τέτοιο, στο πολύ κοντά. Ναι. Άνδρας είναι ο καλλιτέχνης.
0: Α, το
1: 84. Ναι, 84.
0: Που είναι και ο ίδιος δηλαδή.
1: Και ξεκινάω.
0: Ο ίδιος είναι,
1: δεν ξέρω.
0: Καρδέλα.
1: Δεν ξέρω. Ναι, μωρέ, Παναγιώτη. Για να δεις ότι ώρες υπάρχει και χωρίς τον άλλον, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το ξέρεις 100%. Πολύ ωραίο τραγούδι βέβαια. Δεν θα μ' αγαπήσεις ποτέ. Λες πως δεν κάνω εγώ για σένα. Και αυτό που νιώθω μέσα μου να καίει. Λες πως δεν θα νιώσεις για μένα ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ δεν με παίρνεις σοβαρά. Το ξέρω, γελάς.
0: Ποτέ μη λες ποτέ.
1: Ναι.
0: Ποτέ μη λες ποτέ. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Ίσως αύριο να αλλάξεις γνώμη. Το οποίο το έχει κάνει ντουέτο η Άννα Βύση με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, ναι, στον πρώτο βέβαια προσωπικό δίσκο του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί έχω τόσο πληροφορία στο κεφάλι.
1: Εν τω μεταξύ, βλέπω όλους αυτούς που βάζουν για τα τραγούδια που έχει πει η Βύση εκτός από τον Νίκο Καρδέλα. Και είναι ελάχιστοι αυτοί που βάζουν την υπέρκοματρά που τους έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Να τα λέμε και αυτά, που είναι η έρημη πόλη.
0: Έρημη πόλη τα μέσα.
1: Για μένα από τα
0: πόλη. Μια ζωή μου αντιδείς. Και έχω τα μάτια μου
1: ορθά ανοιχτά. Μήπως θα δεις και ξαναμπείς. Έρημη πόλη ακατοικία. Ποτέ μου λε

0: Και αυτή είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Ένα τελείω κρουσίνε στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, και συζητάμε τα, αυτά που συμβαίνουν εκεί όξο. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θέλω να πω πριν από λίγο και. Λέω, θα σα το πω μετά. Είναι τα καλύτερα TikTok που συμβαίνουν τώρα. Πώς τα λένε, που βγαίνει, ξέρω εγώ, ό,τι έχει ζήσει Βύση, το έχει πει Βανδύ. Που βάζουν, συνδέουν ό,τι έχει συμβεί τώρα με διάφορα τραγούδια τη Δέσποινα Βανδύ, όπως καταλαβαίνεις.
0: Καλά, το πιο αστείο είναι που λένε, ας πούμε, γράφει ο Φίβος με το Θεοφάνους για τη Βύση. Το άλλο είναι ότι γράφει ο Καρβέλας για τη Βανδύ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αρχικά, θα σου πω. Συναδελφικά θεωρώ ότι οι μεγάλοι δημιουργοί δεν θα μπουν τώρα που καίει μπάλα σε μια τέτοια αντιπαράθεση. Δεν θα μπουν σε μια τέτοια αντιπαράθεση.
1: Καλά, εντάξει, να σου πω.
0: Όσο και, γιατί να σου πω κάτι, κακά τα ψέματα. Όλοι θέλουν να γράψουν
1: ένα δίκιο. Δεν είναι και δίκαιο όμως αυτό τώρα. Γιατί να αναβήσει δεν είναι δίκαιο.
0: Ενώ
1: να μην πει αντιπαράθεση με τον Ιωκαρδί, γιατί να αναβήσει δεν είναι δίκαιο.
0: Επειδή μου, πάντα στη ζωή μας, πολλές φορές βάζουμε τον εαυτό μας το τι δεν θα μας άρεσε να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις.
1: Το καταλαβαίνω εν
0: μέρει,
1: αλλά...
0: Γιατί δεν είναι μια σχέση συνθέτη με καλλιτέχνη. Είναι μια σχέση ζωής.
1: Σίγουρα, από τη μία. Από την άλλη όμως υπάρχει και ένας...
0: Παιδί μου, σου λέω τώρα. Σου μιλάω για το τώρα. Σου μιλάω για το, για το επόμενο μήνα. Δεν σου μιλάω forever and ever.
1: Εντάξει, το συζητάμε. Για όμως.

0: Daily Couscous.
1: Ακούτε ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
4: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
4: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
4: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Κινητό 6944-258-337.
5: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
2: Daily Couscous

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπής, Daily Couscous. Εδώ είσαι παρέα μας φυσικά.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Εντάξει, έχετε πάρει κι εσείς λίγο φωτιά στα μηνύματα.
0: Φωτιά.
1: Είναι ο έρωτας που ζούμε. Εντάξει, στρατόπεδα υπάρχουν.
0: Ζούμαστε.
1: Αυτό πάντως που παίρνει, παιδί μου, εμάς που είμαστε. Που υπάρχει αυτή η πόλωση. Με συγκλονίζει κάθε φορά, να ξέρεις. Αλήθεια με συγκλονίζει.
0: Γιατί
1: με συγκλονίζει.
0: Τι εννοείς πόλωση.
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις. Κάπως είναι σαν να περιμένουμε να συμβεί κάτι.
0: Είμαστε σε μια αρένα.
1: Ναι.
0: Ζούμε σε μια αρένα.
1: Και περιμένουμε να γίνει κάτι σε αυτή την αρένα και να πάμε αμέσως να πάρουμε ένα στρατόπεδο. Και να κατακρεουργήσουμε τον άλλον.
0: Νιώθω ότι, ότι πολλοί κόσμος του αρέσει η έννοια του όχλου. Δηλαδή ναι. Του να κάθεται, να στιβάζεται και να παίρνει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι παίρνουμε, όχι όλοι, περισσότεροι όμως, παίρνουν θέσεις.
1: Χωρίς να ξέρουν καν.
0: Χωρίς να έχουν ασχοληθεί καν.
1: Προφανώς.
0: Χωρίς να γνωρίζουν καν την ιστορία ή οτιδήποτε.
1: Προφανώς.
0: Που εκεί όμως δείχνει ότι σε πόσα πράγματα και πολύ πιο σοβαρά και πράγματα που έχουν να κάνουν με πολύ πιο ουσίας θέματα. Όπως ας πούμε, μπορεί να είναι οι εκλογές, μπορεί να είναι κάτι που έχει να κάνει με το άμεσο.
1: Εκλογές.
0: Κατάλαβες.
1: Σίγουρα.
0: Είμαι αλλού. Αυτές είναι οι μέρες.
1: Ναι.

0: Αυτό είναι ο Ρακ, αυτό είναι το Παλώμα. Ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου, είμαστε εδώ.
1: Δεν είμαστε. Εν τω μεταξύ, πάντως, αυτό που σκέφτομαι εγώ τώρα και το λέω έτσι, είναι που ξαφνικά όλοι ασχολούνται με τα πνευματικά δικαιώματα. Τρελαίνομαι που όλοι ασχολούνται με τα πνευματικά δικαιώματα και έχουν μάθει τι είναι η αυτοδιαχείριση, τι είναι η ΕΔΕΜ, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Τι...
0: Έλα, μπορούμε να σου δείξω τον πελοχωραφά σου.
1: Ναι, τρελαίνομαι με αυτό.
0: Όχι, και πάρα πολλοί που έχουν και άποψη τι είναι η πνευματική ιδιοκτησία και πώς νομικά κατοχυρώνεται κτλ. Μπορεί να μην έχουν ιδέα τι είναι.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρει, θα σου πω τώρα, πολύ προσωπικό είναι αυτό που θα πω έτσι. Απλά επειδή εμένα ο πατέρας μου έχει παλέψει πάρα πολύ για τα πνευματικά δικαιώματα στην Ελλάδα και ήταν από τους πρώτους που υπήρξε μέσα σε αυτό το χώρο και έχει κάνει και ταξίδια στο εξωτερικό για να διεκδικήσει. Των δημιουργών,
0: ναι.
1: τα δημιουργήματα τέλος πάντων να πληρώνονται για αυτά και λέω ρε γαμώτο, τώρα, να μη ζει τώρα και έχω τόση, έχω ρε παιδί μου τόσα πράγματα που ξέρω και τα έχω μάθει μέσα από αυτόν και ξέρω πώς κατοχυρώθηκαν καλά
0: ναι.
1: Και βλέπω όλους αυτούς που βγαίνουν και λένε το μακρύ τους και το κοντό τους και περνώ υπέροχα,
0: ναι.
1: Υπέρ, μαγικά.
0: Ανοιχτή ακρόαση, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.

αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές,

0: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Τι ωραίο ντουέτ αυτό.
0: Ωραίο, ωραίο. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ
0: ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ, πολύ. Αυτοί ήμασταν για σήμερα, παιδιά.
0: Και ανοίγουν 30 από ό,τι είδα στην ανακοίνωση. 30
1: Οκτώβρη.
0: Το Οκτώβρη.
1: Το Οκτώβρη.
0: Εντάξει, ήταν να πάμε ένα ταξίδι Γαλλία με τον Γιώργο Σαμπάνη, γιατί θα έπαιρνε και τα ρούχα του παιδί με το μαγαζί, αλλά δεν βγαίνει χρονικά.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει, ας το χάσουν. Θα υπάρξουν άλλες ευκαιρίες. Λοιπόν, αυτό ήταν το τελικό σκουπ για σήμερα. Αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

είσαι, δικιά μου είσαι, δικό σου είμαι εγώ. Δικιά μου είσαι, δικό σου είμαι.

0: επιλογές. Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου μεταξύ

Άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Lil Nas X, G-Eazy με τα Idola Sign και Michael Schulte. Επίσης θα πάμε 23 χρόνια πίσω στο 2003 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκληρωμένο.

0: από τη νέα έκδοση του 21 Volume 2 Hugel και ενώ τον Vega νέο single Mommy στο New Music Show και είπα τώρα στον Lil Nas X, ο οποίος επιστρέφει με καινούριο τραγούδι και το World's Greatest είναι ίσως ένα από τα πιο προσωπικά κομμάτια που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα. Το αφιερώνει στην μητέρα του, την Tamika Hill, που έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο. Λίγο πριν κυκλοφορήσει το τραγούδι, μοιράστηκε ένα voicemail που του είχε αφήσει εκείνη. Η φράση που του έλεγε και που ο ίδιος κρατάει σήμερα ως οδηγό είναι Walk by faith, not by sight. Να προχωράς δηλαδή με πίστη ακόμη και όταν δεν βλέπει ξεκάθαρα τι βρίσκεται μπροστά σου. Ο Lil Nas X διατήρησε χαμηλό προφίλ αφού το αποκάλυψε τον Ιούνιο ότι είχε παραμείνει σε κέντρο αποκατάστασης για μερικούς μήνες. Διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή και εισήχθη σε δομή για την υποστήριξη της ψυχικής του υγείας. Όλα πήγαν καλά όμως και επέστρεψε στη μουσική με το νέο του single, του οποίου το βίντεο γυρίστηκε στην Ατλάντα, την πόλη στην οποία μεγάλωσε ο Lil Nas X, και μπλέκει εικόνες από τη σημερινή του ζωή με σκηνές από την παιδική του ηλικία. Νέος Lil Nas X έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτή την εβδομάδα στο New Music Show.
1: Hey, Lil Nas X, and this is my new single.

Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Motel 21 και Mushroom στο New Music Show και πάω τώρα στον G-Eazy και τον Die Dolla Sign, οι οποίοι επισημοποιούν τη νέα τους επαγγελματική συνεργασία με το τραγούδι JFK. Η κυκλοφορία αυτή ήρθε λίγες μόλις μέρες αφού ο G-Eazy αποχώρησε από την δισκογραφική του, όπου ανήκε για περισσότερο από μία δεκαετία. Οι δύο καλλιτέχνες από την Καλιφόρνια είχαν δώσει στους fans τους μία πρώτη γεύση όταν ο G-Eazy έκανε μία ευνηδιαστική εμφάνιση κατά την πρόσφατη συναυλία του Die Dolla Sign στο Madison Square Garden. Μάλιστα, είχε περιγράψει αυτή τη νέα συνεργασία ως έναν τρόπο να δουλεύει ξανά με ανθρώπους που πιστεύετε. Νέα συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

0: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
3: Όχι, τι?
2: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
3: Οπ, τώρα με έψησες.
2: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
3: Wait, έχει και αλμυρές.
2: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
3: Πες μου κι άλλα.
2: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
3: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
2: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
3: Πάμε τώρα.
4: Joylicious. Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
4: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23 430 24 430.
4: Joylicious.
6: Joylicious.
7: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή είναι η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα ακούμε συνέχεια κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι από τον Sober. Το τελευταίο του single My Body Isn't Ready και πάω τώρα στον Michael Schulte και στο Cover You, στο οποίο ενσωματώνει ένα προσωπικό μήνυμα προς τα παιδιά του, δημιουργώντας παράλληλα ένα όμορφο pop track. Το έχει αφιερώσει λοιπόν στους γιους του, θέλοντας έτσι να τους μεταδώσει το πόσο σημαντικό είναι να μεγαλώνεις νιώθοντας ασφάλεια και γνωρίζοντας ότι υπάρχει κάποιος που θα τους προσέχει όταν η ζωή δυσκολεύει. Μετά το album Beautiful Reasons που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο, επιστρέφει τώρα με ίσως ένα από τα πιο προσωπικά του τραγούδια και έρχεται βέβαια πού αλλού, εδώ στο New Music Show.

Joel Corey, νέο single Whisper στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2003, όταν το White Flag της Dido ήταν το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ της Life for End. Στο τραγούδι μιλάει για κάποιον που δεν έχει σκοπό να τα παρατήσει ακόμη και αν γνωρίζει ότι η σχέση έχει τελειώσει. Το εμπνεύστηκε η ίδια μετά από τον χωρισμό με έναν πρώην αραβωνιαστικό της. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στην Αγγλία και ως το 18 στην Αμερική. Κατάφερε όμως να σκαρφαλώσει στην κορυφή σε χώρες όπως η Τσεχία και η Πορτογαλία. Αναδείχθηκε Best British Single στα Brit Awards, ήταν υποψήφιο για Grammy και ήταν στη λίστα του Blender με τα 500 καλύτερα τραγούδια από τότε που γεννηθήκαμε. Το White Flag έχει γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές πλατινένιο σε Αγγλία και Νέα Ζηλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 23 χρόνια.

0: αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
3: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
5: να σου πω. Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
6: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
7: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
8: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
9: My name is Benson Boone.
10: Hey, this is Calvin Harris.
11: Hello, this is Claude.
12: Hi, this is Taylor Swift.
13: Hi, I'm Selena Gomez.
14: New music show.
15: You're listening to The Weeknd.
16: Hi, I'm Bad Bunny.
17: New music show.
18: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music.

τρίτο μέρος του New Music Show σήμερα. Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες του σήμερα, όπως αυτή εδώ από Milky, Just the Way You Are, στην εκτέλεση του David Guetta και πατρών στον Marco Luca, ο οποίος δεν είναι καινούργιος στη μουσική. Για 8 χρόνια ήταν ο lead singer των Western Estate πριν ξεκινήσει τη solo πορεία του. Μάλιστα, το πρώτο του solo τραγούδι, το Paradise, έχει ξεπεράσει τα 42 εκατομμύρια streams. Το νέο του single Gotta Let You Go εξερευνά μια σχέση που φτάνει στο τέλος της, αλλά παρατείνεται λόγω της επιθυμίας και της αλληλεξάρτησης. Αυτό το τραγούδι ήταν η πρώτη φορά εδώ και καιρό που ο Αμερικανός καλλιτέχνης ένιωσε την ανάγκη να χορέψει με τη δικιά του μουσική. Ό,τι και να έχει κάνει στο παρελθόν, το αγαπάει, αλλά η διαδικασία της δημιουργίας του νέου single του επανέφερε μια άλλη αίσθηση που του είχε λείψει. Στο Gotta Let You Go, λοιπόν, ο Marco δεν τραγουδάει απλώς. Μαζί με την Nicky Gomez έκανε την παραγωγή και παίζει ο ίδιος όλα τα όργανα του τραγουδιού. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτή τη νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

Magic Jordan και Naomi Sharon, νέο υπέροχο single Island Times στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το 2007 ο Newton Faulkner κυκλοφόρησε το debut του album Hand Built by Robots. Μέσα σε αυτό υπάρχει το Dream Catch Me, το οποίο είναι ο λόγος που ο Βρετανός καλλιτέχνης θεωρείται One Hit Wonder. Το τραγούδι έμεινε για 48 εβδομάδες στο UK Chart, με το νούμερο 7 να είναι η υψηλότερη θέση που έχει φτάσει. Επιτυχία γνώρισε και στην Αυστραλία, όπου εκεί σκαρφάλωσε έως το 5 και ήταν ένα από τα 100 πιο εμπορικά singles της δεκαετίας του 2000 εκεί. Αλήθεια, πόσο καιρό

0: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
1: Ράδιο Επιλογές.
2: Alves Finius. Τα Party Animals σε χαιρετούν.
3: Αυτό που τώρα μου συμβαίνει.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο αυτοκράτορας της διασκέδασης κατακτά και πάλι το Βεργίνα Θέατρο. Ο εκρηκτικός Bon Viver Τόνις Φίνος επιστρέφει για ένα φαντασμαγορικό live με μεγάλες επιτυχίες, ξεκαρδιστικές στιγμές και χορό μέχρι τελικής πτώσης. Μαζί του η Αντωνέλα και οι Playmates. Τόνις Φίνος live. Πρεμιέρα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
4: Θα γίνει δυσποβιείας.
2: Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και Nova και online στο more.com. Βεργίνα Θέατρο. Δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Ράδιο Επιλογές.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
6: Είναι στον αέρα.
7: Είναι και στο διαδίκτυο.
6: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
8: This is New Music Show.
9: What's up, guys? I'm Alex.
10: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
11: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
12: It's Ozier. It's Ozier.
13: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
14: John Budzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Νέα εβδομάδα, αλλά οι ίδιες επιτυχίες, γιατί έχουμε βέβαια τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Όπως αυτή εδώ, ήταν ο Ντάτι με το remix του Take Me There. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 12 Οκτωβρίου 1997, οι fans των Backstreet Boys ξεχύθηκαν στους κεντρικούς δρόμους της Μαδρίτης όταν το group έφτασε στην πόλη. Ήταν τόσοι πολλοί που η αστυνομία αναγκάστηκε να κυρώσει τη συναυλία του group. Από την προηγούμενη νύχτα, δεκάδες άτομα ξενύχτησαν στον εμπορικό δρόμο Grand Via για να εξασφαλίσουν τις πρώτες θέσεις. Τελικά το show δεν έγινε για λόγους ασφάλειας, δεδομένου ότι η πλατεία δεν ήταν εξοπλισμένη για να χειριστεί τέτοιο μεγάλο πλήθος. Θυμόμαστε σήμερα το Incomplete από τους Backstreet Boys στο New Music Show.

DJ Mitchell, αγαπημένο στο New Music Show Easier, και λίγες μέρες έμειναν πριν την κυκλοφορία του debut album της Grace Carter. Το When Saturn Returns έρχεται αυτή την Παρασκευή και μέσα σε αυτό υπάρχει το Rather You Leave, το οποίο αποτυπώνει τη στιγμή που συνειδητοποιεί κάποιος ότι ήρθε η ώρα να αποχωρήσει πριν έρθει το τέλος. Το έγραψε πέρσι μετά το χωρισμό από μια σχέση η οποία είχε τραβήξει υπερβολικά σε χρονική διάρκεια. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Nick Shilder και Brand V στο Smile. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowther. Αυτό και τέλος.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις αποκλειστικά.

0: μυστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Κόλεμις, Βάρεσις. Κάθε Σαββατοκύριακο ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
1: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Τριτούλα σήμερα και είστε στο Be Viral Radio Show. Λίγο παιδιά πριν τελειώσει ο Σεπτέμβρης, ο οποίος δεν ήταν ιδιαίτερα καλός για τα νεύρα μας, να το πούμε αυτό. Αλλά παιδιά, τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Ελπίζουμε σε καλύτερη αστρολογία και φυσικά καλύτερες μέρες. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας και φυσικά δυναμώνετε την ένταση για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Έρχονται αμέσως τώρα.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Η συναυλία της Άννας Βύση, παιδιά, έχει γίνει viral και δικαίως με το στιγμιότυπο που η μικρή Άννα και η μεγάλη Άννα, μεγάλη. Η Άννα Βύση, να πω εγώ σε αυτό το σημείο ότι φαίνεται πιο νέα από όλους μας. Συνομιλούν τέλος πάντων μεταξύ τους και λένε μια μαγική φράση που πιστεύω το ότι όλοι θα θέλαμε να πούμε στον εαυτό μας. Ελπίζω να μην με ξέχασες. Και παιδιά, νομίζω κανένας δεν πρέπει να ξεχνάει το παρελθόν του. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Παραμένετε στην παρέα μας και εγώ επιστρέφω.

0: γίνεται.
1: Χαμός στην Αθήνα αυτές τις μέρες, αλλά παιδιά, κάτι σημαντικό που θέλω να σας πω είναι το ότι είναι καλό να κάνουμε και πράγματα προκειμένου να βοηθούμε τους άλλους. Όπως έκανε λοιπόν η Κατερίνα Λιόλιο και βρέθηκε χθες στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά προκειμένου να τραγουδήσει αφιλοκερδός για να γίνει συλλογή χρημάτων, αλλά φυσικά και ποσού προκειμένου να υπάρχει καθημερινή συζήτηση για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Παιδιά, αυτά είναι τα σημαντικά στη ζωή. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με τα πιο clickbait θέματα και φυσικά τα βίντεο που έχουν γίνει viral αυτές τις μέρες.

0: βιογραφικό σου.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Επιλογές FM. Ρε, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
3: Όχι, τι!
2: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
3: Οπ, τώρα με έψησες.
2: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
3: Wait, έχει και αλμυρές.
2: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
3: Πες μου κι άλλα.
2: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
3: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
2: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
3: Πάμε τώρα.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
4: Where joy becomes delicious.
6: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
7: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
6: Τηλέφωνο 23430 24430.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
8: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
9: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή PavlaServices. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
3: Ράδιο Επιλογές.
4: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις Επιλογές 102,8.
5: Be Viral Radio Show.

Παιδιά, εντάξει, το Country είναι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στο TikTok και λογικό θα πω εγώ, όπως και το άλμπουμ, παιδιά, απαγορευμένο, είναι στα iTunes της Βραζιλίας, θέση νούμερο 2. Νομίζω έχουμε κάνει, όπως καταλαβαίνετε, αίσθηση και στα εξωτερικά. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας, λοιπόν, για να δούμε πέρα από το Country και άλλα trends του TikTok σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, λοιπόν, δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά, γιατί οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα έρχονται.

Trading Sounds αλλά και Trends γενικότερα σας έχω εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, όπως και σήμερα έτσι και κάθε Δευτέρα λοιπόν τα έχουμε αυτά να τα σχολιάσουμε, και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κρήμη στην παρέα σας, και φυσικά θα δούμε εδώ πέρα τα trends των ημερών. Να αφήνουμε λίγο αναβίσκη κόντρα με Νίκο Καρβέλα και πάμε σε πιο ευχάριστα πράγματα. Εδώ πέρα λοιπόν στο TikTok έχουν τρεντάρει και άλλα πολλά πραγματάκια και τραγούδια, και όχι μόνο παιδιά. Οκτώβρης είναι ο μήνας πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού και έχουμε δει πάρα πολλές καμπάνιες να έχουν πραγματοποιηθεί στα social media με τραγούδια όπως το Supergirl αλλά και το Survivor να ηχούν non-stop. Αυτή τη διάθεση θέλουμε και αυτό το vibe. Αθηνά Κρήμη στην παρέα σας λοιπόν, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και φυσικά η πρόληψη είναι δύναμη. Αθηνά Κρήμη στην παρέα σας λοιπόν, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και φυσικά η πρόληψη

0: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
1: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον

0: επιλογές. Στους 102,8.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: The Viral Radio Show.

Λοιπόν και πάλι καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Καλή Δευτέρα παιδιά, μέσα του μήνα, έτσι να προχωράμε σιγά σιγά. Γιατί παιδιά είχα νιώσει το Σεπτέμβρης, ήταν 4 μήνες μαζί. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Με πολλές επιτυχίες και με πολλά νέα τα οποία έρχονται σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

μέρα από μήνας πρόληψης, λοιπόν, Οκτώβρης. Έχουμε και October First, παιδιά, να πούμε έτσι και τα ευχάριστα, γιατί εντάξει, η μπύρα είναι κάτι που νομίζω στην Ελλάδα το αγαπάμε πάρα πολύ και όχι μόνο εδώ πέρα και στο εξωτερικό. Γι' αυτό το October First είναι έτσι μια γιορτή που θα έλεγε κανένας ότι είναι worldwide. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Σε mood ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Δύση, και σε mood όμως που δεν θέλουμε διχόνοιες, αλλά θέλουμε μόνο good vibes only. Γι' αυτό το λόγο εμείς διχόνοιες δεν θα σχολιάσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή, αλλά θα πάμε να ακούσουμε πολλές επιτυχίες.

Ice latte με πραλίνα με λουμακάρονο, παιδιά, και καταλαβαίνουμε ότι τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Το countdown έχει ξεκινήσει με συνταγές τέτοιες να έχουν γίνει viral στα social media και εμείς να γουστάρουμε. Παιδιά, το ψέμα δεν το θέλω, και γιατί μας αρέσουν έτσι τα γλυκά και γιατί μας αρέσουν τα μελομακάρονα και γενικότερα. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Παραμένετε στην παρέα μας. Θέλω να επιστρέψω ελάχιστα λεπτά με Κωνσταντίνο Αργυρό και έχουμε να πούμε πολλά.

0: Be Viral.
1: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Goal εμείς, VAR εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Goal εμείς, VAR εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Goal εμείς, VAR εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
4: Άβες Φίνιους. Τα Party Animals σε χαιρετούν.
5: Αυτό που τώρα μου συμβαίνει.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο αυτοκράτορας της διασκέδασης κατακτά και πάλι το Βεργίνα Θέατρο. Ο εκρηκτικός Bombiver Τόνις Φίνος επιστρέφει για ένα φαντασμαγορικό live με μεγάλες επιτυχίες, ξεκαρδιστικές στιγμές και χορό μέχρι τελικής πτώσης. Μαζί του η Αντωνέλα και οι Playmates. Τόνις Φίνος live. Πρεμιέρα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
6: Θα γίνει δισποποιίας.
4: Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και Nova και online στο more.com. Βεργίνα Θέατρο. Δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
7: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Mm. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές. Στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Be Viral Radio Show.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, Κωνσταντίνο Αργυρό σας θα τάξει. Κωνσταντίνο Αργυρό, παιδιά, έχω. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ανέβασα ένα post πριν λίγες μέρες στην Αμερική, στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, λέγοντας ότι έρχονται πολύ όμορφα πράγματα. Ανυπομονώ να τα μοιραστώ μαζί σας. Απλώς λιτός και απέριτος, λοιπόν. Βλέπουμε όμως να έχει βγάλει και μία φωτογραφία μπροστά από την Atlantic Records. Έκανε και sold out εμφανίσει στη Βοστόνη. Οπότε, παιδιά, έχει κυκλοφορήσει και τραγούδι. Έρχονται πολλά, καταλαβαίνουμε. Δώσε λίγο, ρε Κωνσταντίνε, να μάθουμε κι εμείς τίποτα παραπάνω. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας. Έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Έχουμε επιστρέψει, λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, παιδιά, και θυμίζω ότι αν είστε φιλαράκια fans ή αλλιώς friends fans, πρέπει να μείνετε εδώ πέρα, γιατί αυτές τις μέρες θα σχολιάσουμε σίγουρα την επιστροφή του Chandler, που μακάρι να ήταν κανονική επιστροφή, αλλά δυστυχώς είναι έτσι μόνο αφιερωματική, θα λέγει κανένας, γιατί κυκλοφορεί ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του και όπως καταλαβαίνετε έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και να θυμηθούμε ωραίες εποχές. Έχει γίνει και ένα μπιφ εκεί πέρα με τους πρωταγωνιστές των Friends που δεν θα βρίσκονται στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Θα τα πούμε όλα όμως τις επόμενες μέρες. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

0: τη ζωή σου.
1: Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμνα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τριτούλα. Αρχή εβδομάδας, παιδιά, ακόμα έχουμε δρόμο. Καλή διάθεση να υπάρχει. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Ζήλες.
1: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
2: Όχι, τι!
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
2: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
3: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
2: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
3: Joylicious.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr.
5: Είναι
4: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές.

0: Γκόλεμις Βάρεσις. Κάθε Σαββατοκύριακο ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές σε αυτό το φαντασμαγορικό γεγονός που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Christmas Theater και θα έχει ως θέμα την K-pop μουσική σκηνή. Αγαπάμε πάρα πολύ K-pop και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε με την Ίσνα. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Και αυτό το τραγούδι είναι από τα πιο γνωστά της χρονιάς. Όταν ο Σαμ Φέντερ έγραψε το Rain Me In το 2021, δεν πίστευε καν ότι το κομμάτι αυτό είχε τη δυνατότητα να γίνει single. Η Olivia Dean διάλεξε αυτό ακριβώς. Σαμ Φέντερ και Olivia Dean, Rain Me In.

Πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι, μας πήγε πίσω στο 1982 και δεν μπήκε τυχαία. Με τις διακοπές του καλοκαιριού δεν αναφερθήκαμε, δεν προλάβαμε να αναφερθούμε στην, σε αυτή τη μεγάλη τραγουδίστρια της country που έφυγε από τη ζωή στο τέλος του Αυγούστου σε ηλικία 80 χρονών. Μιλάμε για την Dolly Parton, εδώ μαζί με τον αείμνηστο Kenny Rogers. Έχουν φύγει και οι δύο πλέον από τη ζωή. Islands in the Stream από το 1982 και άλλο ένα από την Dolly Parton. Dolly Parton που δεν ήταν απλά μια τραγουδίστρια της country, ήταν ολόκληρη εποχή, 9 to 5.

Διαχρονικά κομμάτια και πάρα πολύ αγαπημένα. 1976, αυτό που μόλις ταρακούσαμε από τον Stevie Wonder, που από ό,τι διάβασα ετοιμάζει ή νέο single αλλά και νέο άλμπουμ ίσως μέσα στην επόμενη χρονιά, θα δείξει. Sir Duke, ένα τραγούδι αφιερωμένο στον αείμνηστο Duke Ellington. Και κάτι παραπάνω από $1,000,000 προσέφερε η Σακίρα για την ανοικοδόμηση σχολείων στην Κολομβία μετά από τον φωνικό σεισμό. Πάρα πολύ καλά έκανε η κοπέλα. Έτσι, να μην έχουμε τα χρήματα μόνο για πάρτι μας, να βοηθάμε και τον κόσμο γύρω-γύρω που έχει ανάγκη. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που η Σακίρα υποστηρίζει την εκπαίδευση στην πατρίδα της μέσω δωρεών και φιλανθρωπικών δράσεων, καθώς έχει χρηματοδοτήσει στο παρελθόν και τη λειτουργία και την κατασκευή σχολείων σε τοπικές κοινότητες. Και τι και αν τελείωσε το Μουντιάλ τον Ιούλιο, η Σακίρα εξακολουθεί να ακούγεται και να χορεύεται με αυτό το τραγούδι. Die Die μαζί με τον Burna Boy, και αμέσως μετά η συνεργασία Bernie Sings και Tom Mees που θα μας πάει σε break.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
3: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
4: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
4: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
4: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Κινητό 6944-258-337.
0: Επιλογές.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάτια δραμάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεθι.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
7: Ένα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη υδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

The Kid LAROI σε μια καινούργια εκτέλεση όμως με την τραγουδίστρια του R&B και η Λάνη Γκέρνς, και μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας και τις μουσικές επιλογές μας βρίσκεται και στο Instagram starblack.gr. Αυτό ήταν περσινή επιτυχία Joe και End of Beginning. Αμέσως μετά ένα flashback στα 80's.

Ένα υπέροχο τραγούδι από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και το γυναικείο συγκρότημα Heart, These Dreams. Και σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, το 25% των εργαζομένων έχουν βιώσει κάποια στιγμή στη ζωή τους στρες εξαιτίας της δουλειάς. Πάρα πολύ άγχος και στρες, δυστυχώς, ένα ποσοστό που αυξάνεται όταν κάποιος νιώσει και εξάντληση. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει γίνει viral στο TikTok ένα κοκτέιλ, το οποίο ονομάζεται κοκτέιλ κορτιζόλης και υπόσχεται να μειώσει το στρες. Ένα φρέσκο και νόστιμο ρόφημα λοιπόν που κατασκευάζεται από λεμόνι και νερό καρύδας. Από ό,τι ακούγεται έχει τη δύναμη να εξοδετερώσει την κορτιζόλη, δηλαδή το άγχος. Χυμός λεμονιού λοιπόν σε συνδυασμό με νερό καρύδας για να μειώσετε το άγχος σας. Δεν το έχουμε δοκιμάσει, αλλά όποτε νιώσουμε έντονο στρες να είστε σίγουροι ότι θα το κάνουμε. Steve Lacy.

Eyes Without a Face, ακριβώς από την καρδιά της δεκαετίας του 80, ο Billy Idol, που πλέον είναι 70, αλλά είναι γεμάτος ενέργεια. Μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι, τους θαυμάζω, που παρά την ηλικία τους δεν τα βάζουν κάτω. Και αν είστε πρωινός ή βραδινός τύπος, ευθύνεται η γενετική, βασικά ευθύνεται το εσωτερικό βιολογικό σας ρολόι. Αν έχετε βιολογικό ρολόι που λειτουργεί ελαφρώς λιγότερο από 24 ώρες, είστε από τους τύπους τους πρωινούς που λέμε ότι κοιμούνται νωρίτερα αλλά και ξυπνάνε νωρίτερα και απολαμβάνουν το πρωινό. Αντίθετα, όσοι έχουν βιολογικό ρολόι ελαφρώς περισσότερο από 24 ώρες, τίνει να είστε βραδινοί τύποι σαν και εμάς. Μπορείτε να μένετε ξύπνοι αργότερα το βράδυ και να ξυπνάτε όμως αργότερα το πρωί. Συνεχίζουμε με μια ονειρική μπάντα που σχηματίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2007. Ταξιδιάρικη μπάντα με ονειρεμένα κομμάτια όπως αυτό, The Dream. Αυτή είναι η Steel Corners.

0: Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
2: Άβες Φίνιους, τα Party Animals σε χαιρετούν.
3: Αυτό που τώρα μου συμβαίνει.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο αυτοκράτορας της διασκέδασης κατακτά και πάλι το Βεργίνα Θέατρο. Ο εκρηκτικός Bon Viver Τόνις Φίνος επιστρέφει για ένα φαντασμαγορικό live με μεγάλες επιτυχίες, ξεκαρδιστικές στιγμές και χορό μέχρι τελικής πτώσης. Μαζί του η Αντωνέλα και οι Playmates. Τόνις Φίνος live. Πρεμιέρα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
4: Θα γίνει δισποποιίας.
2: Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και Nova και online στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
5: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση της γιορτής.

0: Τινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.υγείαρτος.gr.
1: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
2: Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: Στο Internet and Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Internet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Latte Stream στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Η Alicia Grace, μόνο 18 χρονών, από την Καλιφόρνια, πάρα πολύ ωραία φωνή. Θα ακούσουμε κι άλλα στο μέλλον, εξάλλου το κορίτσι το έχει το πακέτο. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα και back to back Taylor Swift.

Teddy Sims, Mr. Not It All. Είναι αυτό που λέμε ξερόλας, αυτός που τα ξέρει όλα. Από τους πιο τοξικούς χαρακτήρες ever. Χαμηλώστε λίγο, χαμηλώστε. Υπάρχουν κι άλλοι γύρω-γύρω που δεν τα ξέρουν όλα, αλλά πρέπει να τους ακούμε, γιατί η γνώμη τους είναι σεβαστή. Και ίσως πιο σεβαστή από εσάς τους ξερόλες. Duran Duran, αγαπημένη διασκευή στο Evil Woman των ELO πριν από περίπου 2 χρόνια.

διαχρονικό disco classic I Want Your Love από τους Sick, από το δεύτερο, αν θυμάμαι καλά, άλμπουμ τους, σε Sick, από το 1978. Να και το κιθαράκι του Nile Rodgers. Εν τω μεταξύ, έτσι για την ιστορία, να σας πούμε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν αρχικά να το τραγουδήσουν οι Sister Sledge, αλλά τελικά το πήραν οι Sick και οι Sister Sledge γνώρισαν επιτυχία με το He's a Greatest Dancer. Έτσι να τα λέμε και αυτά για την ιστορία του κάθε τραγουδιού. Ό,τι θυμόμαστε δηλαδή, και πάμε Σουηδία με ένα μελαγχολικό κορίτσι. Την αποκαλούν η πιο μελαγχολική τραγουδίστρια της Σουηδίας. Είναι πάρα πολύ αγαπητή σε μας, η Tove Lo. Η Tove Lo εδώ συνεργάζεται με τον Γάλλο παραγωγό Stromae. De Fleur. Και πάμε σε break.

προλαβαίνουμε να βάλουμε άλλο ένα πριν πάμε σε διάλειμμα. Το βίντεο κλιπ είναι AI, βασίζεται στην κορεάτικη τεχνολογία, αλλά αξίζει να το δείτε. Fantasy Surreal και Out of Sign.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
0: Ράδιο επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Self-aware από τους Tepper City. Ένα κομμάτι που ακούγεται πάρα πολύ στις ψηφιακές πλατφόρμες όπως το TikTok, έχει γίνει viral, θα λέγαμε, στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Canons, αγαπημένο συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, These Nights.

Από τις αγαπημένες μας συνεργασίες του Ελβετού και την Μπόστανη, Γκουλιέλμ ντε και την Μπόστανη. Ή αλλιώς President και την Μπόστανη. Μαζί με την τραγουδίστρια από την Τουρκία, Σελίν Τζιντζίρ, αν λέω σωστά το όνομά της. Και η Λίλι Άλεν στα 15 της εγκατέλειψε το σχολείο για να ασχοληθεί με τη σύνθεση και τη μουσική. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να ακολουθείς το όνειρό σου και μάλιστα να γίνεσαι και πετυχημένος από αυτό. Η Λίλι Άλεν, κόρη του ηθοποιού Κιθ Άλεν και της παραγωγού Άλισον Όουεν. Beg for me.

Τζάτζα, τι σημαίνει δεν έχω ιδέα. Πάντως είναι πολύ εθιστικό. Αυτή ήταν η Άγια Νακαμούρα, Γαλλίδα τραγουδίστρια με καταγωγή από το Μπαμακό του Μάλι και γεννημένη 10 Μαΐου του 1995. Λέμε και διάφορες χρηστικές ειδήσεις όταν βρίσκουμε κάτι που μας ενδιαφέρει και γενικά είμαστε της φιλοσοφίας να μην πετιέται τίποτα, πόσο μάλλον από φαγητό. Σας έχουμε λοιπόν ένα tip για να φρεσκάρετε το ψωμί που έχει μπαγιατέψει. Το βρέχετε λίγο για να αποκτήσει υγρασία και στη συνέχεια το βάζετε στο air fryer στους 180 βαθμούς για 5 λεπτάκια ή στα μικροκύματα για 30 δεύτερα. Το ψωμί θα γίνει ξανά φρέσκο με μαλακή ψύχα και τραγανή κόρα. Αφού το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε να ξεκουραστεί, όπως έλεγαν και οι γιαγιάδες μας, για 3-4 λεπτά και στη συνέχεια το καταναλώνετε. Ωραίο κόλπο που λειτουργεί άψογα κυρίως σε μπαγκέτες και χωριάτικα ψωμιά. Να τα λέμε κι αυτά. Γενικά δεν μας αρέσει να πετάμε τίποτα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας.

σας αφήνω με μια βουτιά στο χρόνο, 1982, σε παραγωγή Trevor Lawrence, το συγκρότημα των Pointer Sisters, I'm So Excited. Έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι πρωτοκυκλοφόρησε τέτοια εποχή το 1982 και έφτασε μέχρι το νούμερο 9 στα Hot 100 του Billboard. Έλενα Γαβρασέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας, ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα, να περνάτε πολύ πολύ πολύ όμορφα, να κάνετε ό,τι αγαπάτε. Καλή συνέχεια.

0: δύο επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
1: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.

0: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
1: Όχι, τι?
0: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
1: Οπ, τώρα με έψησες.
0: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
1: Wait, έχει και αλμυρές.
0: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
1: Πες μου κι άλλα.
0: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
1: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
0: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
1: Πάμε τώρα.
2: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
1: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
2: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
1: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
3: Joylicious. Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
5: Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
5: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας.

0: Ράδιο Επιλογές 102,8.
1: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: άλλη εβδομάδα εδώ είμαστε και σήμερα Δευτέρα, Τσακαρό Δευτέρα, το ακούς το ύφος, είναι της Δευτέρας. Έτσι. Καλή εβδομάδα, επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ. Γεια σου Εύη, τι κάνεις?
1: Καλή μας εβδομάδα!
0: Να τα σπάσει όλα εδώ πέρα.
1: Μα δεν το θες.
0: Ή που δεν θα μιλάει ή που θα τα σπάσει όλα.
1: Θα κάνω αυτή την είσοδο, το μπαμ ρε παιδί μου. Που λες ότι ναι ήρθε, ναι κάτι έγινε. Ε, δεν το θες.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: 12 του μήνα λέμε.
1: Θα το λέμε μέχρι να γίνει.
0: Τι να γίνει δηλαδή? Είναι 12 του μήνα σήμερα.
1: Όχι, θα το λέμε μέχρι να γίνει το καλή.
0: Α, το καλή, καλά εντάξει τώρα. Λοιπόν, δευτεριάτικο εδώ, έχουμε πολλά σήμερα όπως κάθε Δευτέρα. Έτσι εσείς που ακούτε συχνά ξέρετε, έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο.
1: Καλέ, έχουμε.
0: Βεβαίως, έχουμε νέα από το διάστημα επίσης.
1: Και από αυτά έχουμε.
0: Στη δεύτερη ώρα. Και έχουμε και πολύ πολύ μουσική, ως συνήθως παρέα εδώ δύο ώρες.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, πάμε, ετοιμαστείτε, έρχονται ζώδια σε λίγο να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, πάμε στα ζώδια. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει κάποια ποινή αν τα ζώδια δεν βγαίνουν τελικά. Γιατί δεν ξέρω τι να σας πω τώρα. Δηλαδή θα σας πω ότι τα 2-3 τελευταία χρόνια, ό,τι και να λένε, ό,τι και να γράφουν, δεν γίνεται τίποτα. Ελάχιστα πράγματα.
1: Ξέρεις ποιο είναι το δυσάρεστο, εγώ θα πω, διαπιστώνοντας από τα δικά μου, έτσι. Είναι ότι τα δυσάρεστα που λένε βγαίνουν.
0: Α, βγαίνουν τα δυσάρεστα, ναι.
1: Τα θετικά δεν βγαίνουν.
0: Τα ευχάριστα δεν βγαίνουν.
1: Τα θετικά τα ψάχνεις να τα βρεις, σου λένε, μα αφού μου είπες ότι αυτό.
0: Έλατε.
1: Τίποτα.
0: Είδες που λέγαμε τις προάλλες, την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ασχολούνται πολύ με το Μαζονάκι.
1: Ναι.
0: Σε εκπομπή είδα μέχρι και τι έλεγε το οροσκόπιο του Μαζονάκι για εκείνο τον καιρό. Πώς θα φάμε το χρόνο μας για να μην ασχοληθούμε με άλλα πράγματα πιο σοβαρά. Μέχρι και για το οροσκόπιο του Μαζονάκι ασχολήθηκαν.
1: Okay.
0: Με τον άνθρωπο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα, γιατί πολύ μιλάμε και τρώνε το χρόνο μας.
1: Πολύ μιλάμε.
0: Έτσι, να πούμε ουσιαστικά πράγματα για τα ζώδια. Πάμε.
1: Να πούμε το βασικότερο, τη βασικότερη όψη που θα έχουμε αυτή την εβδομάδα είναι ότι θα μπει σε στάση ο Πλούτωνας για να γυρίσει ορθόδρομο στον υδροχό, φέρνοντας έτσι πιο βαθιές αλλαγές στη ζωή μας. Έτσι, αν με ενδιαφέρεσαι.
0: Πες το αυτό, ότι θα γίνει αυτό με τον Πλούτωνα και το χάρο, τι είπαμε.
1: Ναι, το χάρο πάνω από το κεφάλι μας.
0: Είμαι σίγουρος ότι και αυτό να το πεις, έτσι θα το ακούσουν οι περισσότεροι.
1: Θα έχει μία βάση.
0: Λίγοι
1: βασικά
0: θα αναρωτηθούν ξαφνικά τι θέλει ο χάρος στα ζώδια.
1: Ο χάρος βγήκε. Λοιπόν, πάμε στα επιμέρους. Κρυαράκια, μπορεί να νιώθετε ότι κάποια πράγματα είναι στάσιμα στη ζωή σας και δεν προχωράνε με τον τρόπο που θα θέλατε. Ίσως έχει έρθει η ώρα λοιπόν να αλλάξετε πρώτα εσείς τη στάση σας απέναντι σε πράγματα και καταστάσεις για να εξελιχθούν καλύτερα και προς την κατεύθυνση που θέλετε. Ταυράκια, τι είναι αυτό που σας απασχολεί περισσότερο αυτή την εβδομάδα? Σίγουρα οι προσωπικές σας σχέσεις. Είσαστε ok με τα άτομα που υπάρχουν στο περιβάλλον σας? Είναι οι άνθρωποι αυτοί που θέλετε να έχετε κοντά σας, ή μήπως πρέπει να κάνετε αλλαγές και μάλιστα άμεσα? Αυτά σκέφτεστε, ταυράκια μου. Δίδυμοι, πρέπει να οργανωθείτε, πρέπει να κλείσετε εκκρεμότητες και να βάλετε με κάποιο τρόπο και τα όρια σας. Αν νιώθετε ότι κάποιοι έχουν περάσει τα εσκαμμένα, έχει έρθει η ώρα να δράσετε και να τους πείτε μέχρι πού τους παίρνει. Καρκινάκια, έχετε αφήσει μισοτελειωμένες καταστάσεις και έχει έρθει η ώρα να τις ολοκληρώσετε, να τις τελειώσετε και να κλείσετε τα όποια θέματα υπάρχουν και χρονίζουν από το παρελθόν, τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά σας. Λιονταράκια μου, ζητήματα που τα αφήνατε στην άκρη και γίνανε βουνό, καλό θα είναι να μπουν στο προσκήνιο, να εστιάσετε πάνω τους και να τα λύσετε. Μπορεί να είναι θέματα που αφορούν την οικογένειά σας ή ακόμα και το σπίτι σας. Όπως και να έχει, πρέπει τώρα να δώσετε λύση για να ξεμπερδεύετε. Παρθενάκια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρετε οι επικοινωνίες σας να είναι σαφείς και να τις διαχειρίζεστε και πολύ σωστά. Καθυστερήσεις σίγουρα θα υπάρχουν. Μην απογοητεύεστε, μην το βάζετε κάτω, γιατί μπορεί να είναι και περνάει. Ζυγή μου, έχει έρθει η ώρα για εσάς να κάνετε κάτι σαν επανεκκίνηση, να πούμε, τώρα στη ζωή σας, στα επαγγελματικά σας ή στα προσωπικά σας. Όλοι οι τομείς επιδέχονται αλλαγές. Το θέμα είναι εσάς ποιος σας απασχολεί περισσότερο και σε ποιον θέλετε να δράσετε. Σκορπιοί, είσαστε σε μια φάση που δεν θέλετε να συμβιβαστείτε με τίποτα που δεν ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτό που θέλετε εσείς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν δεν σας ικανοποιεί η σχέση σας, την αφήνετε πίσω. Αν δεν σας ικανοποιούν τα επαγγελματικά σας, ψάχνεστε για κάτι άλλο. Όπως και να έχει, σίγουρα, όσο περνούν οι μέρες, θα γίνεται όλο και πιο έντονο. Τοξοτάκια, αν θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που δεν μπορείτε να διαχειριστείτε και αφορούν τα επαγγελματικά ή τα οικονομικά σας, ίσως έχει έρθει η ώρα να τα συζητήσετε τα θέματα με κάποιους δικούς σας ανθρώπους που μπορεί να μπορούν να δουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και να σας βοηθήσουν στο αδιέξοδο. Εγώ, κεράκια, είναι καιρός να συζητήσετε κάποιο σχέδιο του παρελθόντος που ίσως να το είχατε αφήσει λίγο πιο πίσω. Έχει έρθει μια κατάλληλη περίοδος για να το επικοινωνήσετε εκ νέου και να βρείτε τρόπο να το πραγματοποιήσετε. Υδροχοάκια, αλλαγές θέλετε κι εσείς έτσι αυτή την εβδομάδα. Σκέφτεστε τι θα κάνετε, πώς μπορείτε να εξελιχθείτε κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά και θέλετε να πάρετε πρωτοβουλίες και θα τις πάρετε με θετικό πρόσημο. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες, ψαράκια μου. Ίσως έχει έρθει η ώρα να αλλάξετε τον τρόπο που βλέπετε κάποιες ρομαντικές καταστάσεις στη ζωή σας. Λίγος ρεαλισμός παραπάνω θα σας βοηθήσει να βγείτε ή να αποφύγετε δυσάρεστες καταστάσεις.

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις αμέσως μετά και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας.
1: Αμέ.
0: Δευτέρα. Έτσι το λες και
1: γεμίζει το στόμα σου.
0: Σκίζεται η καρδιά σου, ρε παιδί μου. Λες δεν μπορούσε να ήταν Παρασκευή. Έτσι.
1: Το λες αυτό, ε.
0: Έμα. Δευτέρα. Έχουμε πει μόνο άμα κερδίσει εκείνα τα 9,5 εκατομμύρια που κέρδισε ο άλλος πριν από κάτι εβδομάδες. Τότε λες τι Δευτέρα, τι Τετάρτη, τι Παρασκευή. Κατάλαβες. Λοιπόν, επιβαλεί Κοσμάς και Τραμμάδος εδώ. Αν θέλεις να μας βρεις στα social media, μας βρίσκεις για επικοινωνία γράφοντας τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα. Μην το κουνήσεις.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Άβες Φίνιους. Τα Party Animals σε χαιρετούν.
2: Αυτό που τώρα μου συμβαίνει.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο αυτοκράτορας της διασκέδασης κατακτά και πάλι το Βεργίνα Θέατρο. Ο εκρηκτικός Bon Viver Τόνις Φίνος επιστρέφει για ένα φαντασμαγορικό live με μεγάλες επιτυχίες, ξεκαρδιστικές στιγμές και χορό μέχρι τελικής πτώσης. Μαζί του η Αντωνέλα και οι Playmates. Τόνις Φίνος live. Πρεμιέρα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
3: Θα γίνει δισποβιίας.
1: Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και Nova και online στο more.com. Βεργίνα Θέατρο. Δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
0: Ράδιο επιλογές. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο Δευτέρας.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
1: Καλώς
0: 12 του μήνα.
1: Τους.
0: 12 Οκτώβρη, παιδιά.
1: Πόσα νιώθεις.
0: Σοβαρά.
1: 12 Οκτώβρη. Το λες και γεμίζει το στόμα σου.
0: Πραγματικά, εγώ συζητούσα το Σαββατοκύριακο που πέρασε με φίλους και έλεγα, παιδιά, δεν έχω καταλάβει πώς πέρασε το καλοκαίρι, δηλαδή. Τι στο καλό έκανα το καλοκαίρι, γιατί πέρασε τόσο γρήγορα, δεν ξέρω. Και είμαι 12 Οκτώβρη εδώ τώρα, δηλαδή καλά καλά αρχίζουμε και σκεφτόμαστε έτσι λίγο περισσότερο και τι θα κάνουμε τα Χριστούγεννα.
1: Το σκέφτεσαι.
0: Έχεις αρχίσει και το σκέφτεσαι, γιατί δεν το σκέφτεσαι, γιατί.
1: Πότε πρέπει να στολίσω.
0: Όχι ρε εσύ, δεν σκεφτόμαστε αυτά. Ποιος μας ενδιαφέρει τώρα, μιλάμε να κάνεις κάτι, να πας κάπου, να ετοιμάσεις ένα ωραίο τραπέζι, να πας σε ένα ωραίο τραπέζι που δεν ετοιμάζουν κάποιοι άλλοι. Ξέρω και εγώ, να πας μια εκδρομή, καλή ώρα εμείς που σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα, εκδρομικά,
1: που είμαστε χώρας, γενικότερα όπου φύγει.
0: Εντός χώρας, εκτός χώρας.
1: Εντός, εκτός και αυτά.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 12 Οκτωβρίου, καταρχάς να πούμε πριν περάσουμε στα ιστορικά στοιχεία, ένα χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και την Ανδρομάχη που γιορτάζουν σήμερα. Και πάμε να δούμε τα επιμέρους του σαν σήμερα. Το 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Το 1847 ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens και Halske. 1862 ο Όφωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Wolfgang Schäuble κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenhout της Βάβης.
0: Δεν το φάγανε.
1: 1999 Αναστάτος είχε προκαλέσει τους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας στη συνέντευξη του συμβούλου του Κώστα Καραμανλή Γιάννη Λούλη στην εφημερίδα Έθνος, ο οποίος είχε δηλώσει ότι το κόμμα είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 12 Οκτωβρίου.

0: Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο το συζήτησε ο κόσμος τις προηγούμενες μέρες και ίσως να μην το έχετε, να το ακούσετε για πρώτη φορά από εδώ. Έτσι, είναι αυτός ο τύπος ο οποίος έκανε γκάφα.
1: Ναι.
0: Ενώ ήταν γαμπρός. Στην Αυστραλία, χαιρετισμού στην Αυστραλία. Έτσι και την ώρα που έδινε τους όρκους στην εκκλησία,
1: ναι,
0: έτσι είπε το όνομα της αδερφής της γυναίκας του.
1: Οχ.
0: Δεν είπε το όνομα της γυναίκας του.
1: Το είπε γιατί είχε κάποιο λόγο?
0: Όχι, ήταν, λέει, πώς το λένε, φορτισμένος από το κλίμα. Και
1: α, αυτό μπορεί να την είχε απέναντί του, ας πούμε, και εκείνη την ώρα αντί να πει το όνομα της γυναίκας του είπε...
0: Δεν ξέρω αυτούς τους τύπους πώς μπορείς να τους χαρακτηρίσεις.
1: Γκαφατζίδες.
0: Και εμείς έχουμε παντρευτεί, δεν κάναμε έτσι. Έτσι. Από τη χαρά μας, δεν ξέρω κι εγώ, από το φόβο, δεν ξέρω τι. Αλλά σίγουρα εκείνη τη στιγμή που κάνεις τέτοιο λάθος, σε λούζει λίγο κρύος υδρότας, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Καλά, έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Δεν ξέρεις τι θα γίνει, πώς θα το πάρει ο άλλος δηλαδή. Αν θα το πάρει για λάθος, αν θα αρχίσει η άλλη να είναι ζηλιάρη και να λέει έχεις κάνει κάτι με την αδερφή μου και σου ξέφυγε, ξέρω κι εγώ. Κρύος υδρότας και στην αδερφή, καταλαβαίνεις τώρα. Έτσι και όλα αυτά γιατί ο άλλος δεν είναι συγκεντρωμένος εκεί πέρα που πρέπει.
1: Συμβαίνει όμως και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Πού συμβαίνει, μωρέ, το έχεις ακούσει εσύ να γίνεται πολλές φορές, να μπερδεύει ο γαμπρός το όνομα της νύφης, ξέρω εγώ, με την κουμπάρα.
1: Εγώ θέλω να το υπερασπιστώ τον άνθρωπα.
0: Καλά, εσύ αλίμονο τώρα. Το ζήτημα είναι ότι αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Να μπερδεύει ο άλλος, ας πούμε, το όνομα της νύφης με της αδερφής της.
1: Εμένα μου έχει τύχει να είναι σουρωμένος ο παπάς.
0: Ο παπάς είναι
1: και σουρωμένος. Και να μπερδεύει άλλα πράγματα.
0: Ναι, αλλά εκεί δεν έχει κρύο υδρότα κανένα. Ούτε η νύφη, ούτε ο γαμπρός, ούτε
1: γιατί
0: η αδερφή.
1: Γιατί κανένα δεν ξέρει ακριβώς τι πρέπει να γίνει.
0: Μα τι είναι αυτό που μου λες τώρα. Εγώ σου λέω τώρα για λάθη του γαμπρού ή της νύφης, ας πούμε.
1: Να ξεχνάνε βέρες από το άγχος τους.
0: Άλλο αυτό τώρα. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Το ξεχνάς. Εδώ είναι άλλα πράγματα. Μήπως έχει γίνει τίποτα.
1: Τι
0: και μπερδεύτηκε ο άλλος, ας πούμε, καταλαβαίνεις.
1: Λες. Μήπως το πάμε μακριά, μήπως είμαστε κακοπροαίρετοι.
0: Τι μπορεί να περάσει από το μυαλό της Ελληνής εκείνη την ώρα. Θυμίσω ότι και οι άλλοι είναι στρεσαρισμένοι και οι άλλοι είναι κουρασμένοι εκείνη την ώρα που παντρεύεται. Άστο να πάει καλύτερα. Πώς είναι η κατάσταση γενικότερα, δεν ξέρεις πώς θα το πάρει. Μπορεί να το πάει πολύ στραβά. Να χαλάσει ο γάμος.
1: Λες.
0: Έτσι. Ο γάμος δεν διαλύεται επειδή κλάνει νύφη μόνο.
1: Καλέ, ντροπής πράγματα.

0: διάλειμμα.
1: Αμέ. Τώρα.
0: Αμέ και τρεις αμέ.
1: Αμέ, εγώ συμφωνώ. Σου δίνω την άδεια να πάμε για διάλειμμα. Τι ήθελες να σου πω, όχι δεν πάμε. Σου αφήνω ανοιχτό το μικρόφωνο. Θες να έρθω να πειράξω την κονσόλα. Τι ακριβώς θέλεις να κάνω. Να διαφωνήσω.
0: Να πεις ότι πάμε για διάλειμμα.
1: Σου είπα αμέ. Δεν σου κάνει το αμέ.
0: Όταν ανοίγει το μικρόφωνο και ακούτε αμέ, θα είναι διάλειμμα.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσετε. Εδώ θα είμαστε σε λίγο.
1: Γιατί συγγνώμη λογαριασμό θα σου δώσουν.
0: Εννοείται κανονικά. Τι...
1: Και άμα θέλουν να το κουνήσουνε.
0: Όχι, δεν θα το κουνήσεις τώρα γιατί έρχονται διαφημίσεις. Πρέπει να τις ακούσεις.
1: Κουνήστε το.
0: Έτσι.

0: επιλογές.
1: Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη. Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες.

0: www.theapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές FM.gr.
3: Είναι
2: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάτος εδώ. Κουρουμουντού η κατάσταση. Σήμερα Δευτέρα.
1: Ποιο κουρουμουντού δεν γίνεται.
0: 12 του μήνα, 12 του Οκτώβρη. Ήρθε η ώρα για νέα από το διάστημα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί και από δάφτα έχουμε μπόλικα. Δεν έχουμε μόνο με. Λοιπόν, ανακαλύφθηκε ένας πλανήτης που μοιάζει αρκετά με την πρώιμη Γη. Πρόκειται για έναν εξωπλανήτη που αψηφά, λέει, όλες τις προσδοκίες. Είναι ένας κόσμος λάβας, αλλά ταυτόχρονα είναι και κρύος. Μάλιστα, σου λέει, είναι ο ψυχρότερος κόσμος λάβας που έχουμε εντοπίσει ποτέ. Και διαθέτει ατμόσφαιρα και οι αστρονόμοι αναφέρουν ότι αυτός ο εξωπλανήτης έχει χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά που είχε η Γη όταν ήταν βρέφος. Δεν μου σχολιάζεις τίποτα.
0: Εγώ από στους ακροατές, έτσι αυτό που νιώθω. Έχετε ακούσει μέχρι σήμερα από όλες αυτές τις επιγραφές για πλανήτες που ψάχνουν, που βρήκανε, που μοιάζουν, που δεν μοιάζουν? Έχετε ακούσει κάποιο πλανήτη που σας τραβάει, ας πούμε, έτσι τη διάθεση να πεις θα φύγω αυτή από την παλιά Γη και θα πάω εκεί που είναι παράδεισος? Το έχετε ακούσει αυτό? Γιατί να φύγω από εδώ πέρα, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω.
1: Για να εξερευνήσεις.
0: Πάω στην ξεραίλα, στο κάψιμο, στο κρύο.
1: Εγώ δηλαδή... δεν μπορώ να καταλάβω, μου κάνει πολύ... Μιλάς με γλύφους, γέροντα, όχι για σένα. Ένας κόσμος λάβας που ταυτόχρονα είναι κρύος.
0: Δεν
1: ο ψυχρότερος κόσμος λάβας.
0: Δεν θέλω, εδώ πέρα και τραβάω τα μύρια όσα που είναι φυσιολογικές συνθήκες. Εδώ έχεις, ας πούμε, 10 βαθμούς και λες κρυώνω. Να πάω εκεί που έχει μείον 150. Δεν πάμε καλά. Κοιτάξτε εδώ πέρα τον πλανήτη μας, να τον έχουμε καθαρό και ωραίο. Και αφήστε τους άλλους.

0: ότι υπάρχει πρόβλημα στο να βρούνε έτσι κάποιο τέρι εκεί έξω. Φαίνεται ότι υπάρχει έτσι, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, υπάρχει απόγνωση θα έλεγα.
1: Έχω πρόβλημα μεγάλο.
0: Έτσι και απόγνωση επίσης.
1: Δεν μου φτάνει στα λόγια.
0: Κάθε τόσο ακούμε και διάφορα ας πούμε καινούργια. Λοιπόν υπάρχει μια καινούργια τάση, να σου πω, έτσι στην Αμερική. Λίμωνο. Σου λέει τώρα ο άλλος, προσπαθούν τώρα να το διαφοροποιήσουν λίγο το ζήτημα, πως θα βρίσκουν τέρι. Και σου λέει, αν ο άλλος διαβάζει ένα βιβλίο, έτσι, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Για να το δούμε διαφορετικά λίγο, αυτός που διαβάζει ένα βιβλίο. Έτσι, σου λέει, δεν μπαίνει στις πλατφόρμες, δεν βλέπει πολύ τηλεόραση, διαβάζει βιβλία. Όπα, μεγάλε, εδώ έχουμε θέμα. Κατάλαβες. Μην μπερδεύεστε με αυτές τις φωτογραφίες που ανεβαίνουν το καλοκαίρι από κάποιες που κρατάνε ένα βιβλίο και βλέπουμε όλα τα πόδια τους έτσι στην παραλία. Μιλάμε για βιβλίο κανονικό τώρα να διαβάζει. Λοιπόν, λέει καταρχήν ότι το 32% των Αμερικανών διαβάζει από 5 βιβλία και πάνω το χρόνο.
1: Nice.
0: Εδώ στην Ελλάδα αυτό πρέπει να είναι γύρω στο 15%. Δεν νομίζω ότι είναι παραπάνω. Λοιπόν,
1: ξέρεις τι,
0: είδανε αυτά τα πράγματα.
1: Έχει να κάνει όμως και με το πόσο ελεύθερο χρόνο σου αφήνει η δουλειά και η καθημερινότητα, έτσι.
0: Εντάξει,
1: μπορεί
0: τώρα,
1: να έχεις εσύ την καλύτερη
0: να δεις,
1: των προθέσεων.
0: Κοίταξε να δεις, τώρα αντί για να έχεις το νου στο κινητό μπλα μπλα μπλα μπλου μπλου μπλου, καλύτερα βιβλίο σου λέει. Λοιπόν, είδανε λοιπόν όλα αυτά τα βιβλιοπωλεία.
1: Και
0: τι κάνουνε, καλούνε ελεύθερο κόσμο κάποιες μέρες. Αυτό το κάνουν και εδώ στην Ελλάδα, αλλά όχι βιβλιοπωλεία. Το κάνουν έτσι εταιρείες που βγάζουν λεφτά και κάνουν τέτοιο, πώς το λένε, ραντεβού στα τυφλά. Αυτό που μαζεύονται 10 άντρες, 10 γυναίκες και αυτό το γρήγορο το ραντεβού. Κάθε 5 λεπτά αλλάζουν.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά εγώ το λέω στα ελληνικά. Αλλάζουν κάθε 5 λεπτά τέλος πάντων άνθρωπο και προσπαθούν να γνωρίσουν κάποιον που ταιριάζει. Αυτό το κάνουν τα βιβλιοπωλεία. Θεωρώντας ότι αυτοί που είναι εκεί μαζεμένοι είναι άνθρωποι που διαβάζουν λίγο πολύ.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εγώ αν ήμουν ελεύθερος, ας πούμε, και να μην πήγαινε να δεν διάβαζα, ας πούμε, τόσο. Εγώ ένα βιβλίο το χρόνο. Έτσι, κυρίως το καλοκαίρι. Λοιπόν, θα πήγαινα άμα ήμουν ελεύθερος, γιατί να μην πάω. Λοιπόν, επίσης αυτά τα βιβλιοπωλεία κάνανε και πλατφόρμες οι οποίες μπορούν να σου βρουν τέρι. Έτσι, αλλά για να μπεις μέσα στην πλατφόρμα και να εγγραφείς, πρέπει να απαντήσεις 25 ερωτήσεις που έχουν πολύ μεγάλη σχέση και με βιβλία.
1: Α, για να δείξεις τα ενδιαφέροντά σου.
0: Ναι, βέβαια, για να ξέρει ο άλλος τι βιβλία διαβάζεις. Αστυνομικά, σε αρέσουν τα αστυνομικά, θα σε βάλω με αυτήν που της αρέσουν τα αστυνομικά. Οι άλλοι περιπέτειες, ξέρω εγώ, οι άλλοι μυστηρίου, οι άλλοι Άρλεκιν.
1: Για να δω που μπορώ να σε κουμπώσω καλύτερα.
0: Αυτό. Υπάρχει αυτή η σελίδα, λέγεται Readme. Αυτή η σελίδα.
1: Okay.
0: Μία από τις σελίδες, εν πάση περιπτώσει. Ολόκληρη ιστορία για να γνωριστεί ο κόσμος, παιδιά. Απίστευτο.
1: Άμα είναι έτσι τα πράγματα, τι να κάνεις.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν. Ό,τι τύχει, μπορεί να δεις μια ωραία κοπέλα, ρε παιδί μου, στον δρόμο. Σταμάτα με το αυτοκίνητο, δώσεις το τηλέφωνο σου, πες μου άρεσες πάρα πολύ, σε παρακολουθώ, ξέρω κι εγώ μισή ώρα.
1: Α, σε παρακολουθώ,
0: ώρα.
1: Είναι στόκερ, αγάπη μου.
0: Σε παρακολουθώ, δεν εννοώ με παρακολουθώ εκεί πέρα που πήγε το μυαλό σου, το άρρωστο. Σε παρακολουθώ, εννοώ, σε είδα στον δρόμο. Δεν σε παρακολουθώ από πίσω, λες και είσαι άρρωστος. Ελέος μου αυτά τα πράγματα και τις έννοιες. Λοιπόν, σε παρακολουθώ, σε είδα μισή ώρα, μπορεί να καθόταν σε ένα καφέ και να σηκώθηκε και πήγε βόλτα στην πλατεία, ξέρω κι εγώ. Καταλαβαίνεις και μετά όπως έφευγε την βρήκες με το αυτοκίνητο τυχαία. Γιατί έφευγες και εσύ. Τι σταματάς, δίνεις ένα τηλέφωνο, λες άμα θε αρέσει πάρε με τηλέφωνο να συναντηθούμε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις που έρχονται. Τελευταίο διάλειμμα έρχεται εδώ και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο, γιατί έχουμε πάλι νέα από το διάστημα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Έχουμε διάφορα εδώ. Έτσι, παρεούλα που σας κρατάμε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μείνετε εδώ σε λίγα λεπτά. Έχουμε νέα από το διάστημα. Μη φύγει κανείς.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ είμαστε. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ, κυρίες και κύριοι. Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος.
1: Και τι έχουμε, Κοσμά, τώρα? Τι έχουμε?
0: Τώρα έχουμε σκέψη, πολύ σκέψη.
1: Νταρατατζού, μου είπα.
0: Παντρεύεται κάποιος?
1: Ειδήσεις από το διάστημα.
0: Α, ωραία. Οκ, για να δούμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν,
0: να έχουμε κανένα πλανήτη, ξέρω. Μπας και πάμε.
1: Όχι,
0: πάλι.
1: Αυτή η είδηση που έχω, αφορά ειδικά την Ελλάδα. Διότι τι γίνεται? Διευρύνεται, λέει, το ενδιαφέρον ξένων εταιριών για παραγωγή δορυφόρων στην Ελλάδα.
0: Ωραία,
1: πώς σε φαίνεται
0: τέλεια
1: αυτό? Παλιά είχαμε αυτοκινητοβιομηχανίες.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου, έχω αρχίσει και φοβάμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έρχονται εταιρείες να επενδύσουν, αλλά αγοράζουν τη γη, ξέρω και εγώ, 50 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Βέβαια. Αν θες εσύ να αγοράσεις σπίτι, την έκατσες.
0: Παίρνουν εταιρείες οι οποίες είναι κερδοφόρες και τις παίρνουν για ένα κομμάτι ψωμί και τις κάνουν δικές τους. Δεν ξέρω, φοβάμαι, πάρα πολύ φοβάμαι όλα αυτά τα έρχεται εταιρεία. Α, δίνουμε τα πετρέλαια, ανακαλύπτουν πετρέλαια, τα δίνουμε, δεν έχουμε μάθει ακόμα το καθαρό κέρδος που θα μπαίνει στην τσέπη του κράτους. Όχι σε ιδιωτικές εταιρείες ελληνικές δίθεν, αλλά στην τσέπη του κράτους. Πες μου, ρε φίλε, θα παίρνω 20%, 30% δικό μου. Να ξέρω τι δίνω στον άλλον. Δεν τα έχουμε μάθει αυτά, οπότε κρατιέμαι πολύ σε αυτά τα θέματα.
1: Νομίζω καλά κάνεις. Λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε τώρα στο CNN Greece, τα διαβάζω, μία από τις εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι η HydroSat. Και ήδη στην Ελλάδα κατασκευάζουν τους δορυφόρους τους η φινλανδική ISAI και η βρετανοϊσπανική Open Cosmos. Και υπάρχει φυσικά και η ελληνική Prisma Electronics στην Αλεξανδρούπολη. Τι να σου πω, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσουν. Πώς θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο.
0: Όταν είναι, θα το μάθουμε. Το ζήτημα είναι πόσα εμείς θα
1: αποφεληθούμε, θα παίρνουμε από αυτό.
0: Ναι, γιατί δεν υποφελούμαστε, απλά ξεπουλιόμαστε. Καταλαβαίνεις. Και με τις ευλογίες μας κιόλας, γιατί τους ξαναψηφίζουμε μετά. Καταλαβαίνεις.
1: Κατάλαβα.

0: Έχεις συγγενείς?
1: Έχω.
0: Έχεις. Βεβαίως. Όλα καλά, εντάξει. Με το συγγενείς, ρε παιδί μου, είναι...
1: Εντάξει.
0: Είναι καλή, ρε παιδί μου. Δεν
1: ξέρω. Όπως όλοι οι άνθρωποι υπάρχουν συμπάθειες και αντιπάθειες.
0: Μέχρι αντιπάθειες.
1: Δεν θα έλεγα αντιπάθειες. Άνθρωποι που συμπαθείς περισσότερο και άνθρωποι που δεν είσαι τόσο κοντά.
0: Έτσι. Συγγενείς όμως που σε έχουν πάρει μάτι την ώρα που κάνεις σεξ με κάμερες, δεν έχεις.
1: Ποιος ήρθε?
0: Αυτά είναι. Κατάλαβες, γι' αυτό
1: κάπου
0: είμαστε εμείς εδώ στην εκπομπή, για να σας πούμε για τον Χέντερσον, ο οποίος είναι από το Κεντάκι.
1: Και ήντακαμε.
0: Έδωσε, ρε παιδί μου, στους συγγενείς του να μείνουν στο σπίτι του. Τους το παραχώρησε.
1: Ναι.
0: Δεν μας λέει τώρα η πληροφορία
1: για μια εβδομάδα,
0: για ένα μήνα, okay, για ένα χρόνο, αλλά τους το παραχώρησε, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Λοιπόν, τον πήραν χαμπάρι όμως. Κάποια στιγμή, τι είχε κάνει αυτός? Είχε στο σπίτι του 15 κάμερες. Στην κρεβατοκάμαρα, στο μπάνιο. Οπότε κατέγραψε σεξ των συγγενών μεταξύ τους, έτσι εννοείται. Και γυμνάω το ζευγάρι γενικότερα μέσα στην τουαλέτα, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Μα και αυτή η ησυχία δεν είχανε.
0: Τι να κάνουν οι άνθρωποι, να κάνουν σεξ γιατί υπάρχει περίπτωση να σε παρακολουθεί ο συγγενής σου?
1: Που νιώθεις και λέει θεωρητικά μια ασφάλεια, έτσι, ότι είσαι σε ένα χώρο...
0: Ναι, ο συγγενής εντωμεταξύ δεν ήταν καμιά φτωχάντζα. Έτσι, δεν είναι από αυτούς που λες, εντάξει μωρέ, καμιά φτωχάντζα θα είναι. Έτσι, ήταν, δεν είναι πλέον, CEO σε μεγάλη εταιρεία. Ποτόν.
1: Αυτά είναι.
0: Το ξέρεις, τον Bourbon. Το οποίο αγοράστηκε από την... παιδιά, από την Καμπάρη, δεν είμαι σίγουρος να σας πω, αλλά μεγάλες εταιρείες. Είναι CEO εκεί. Ήτανε, εν πάση περιπτώσει. Ο τύπος λοιπόν κατέγραφε αυτούς. Τον πιάσανε. Μπήκανε μέσα στις κάμερες. Όπου βρήκανε πάρα πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που πιστεύανε ότι θα βρούνε. Καταρχήν βρήκαν τον ίδιο το CEO να κάνει σεξ με άλλες γυναίκες, παρόλο που ήταν παντρεμένος. Και το καλύτερο, βρήκαν άσχετους ανθρώπους, άσχετες γυναίκες με άσχετους άντρες, να κάνουν σεξ στο σπίτι. Τι σπίτι ήταν αυτό?
1: Θα αρχίσω να βλέπω με άλλο μάτι τις
0: καταστάσεις
1: και τις προσκλήσεις.
0: Εννοείται ότι απολύθηκε από την εταιρεία, έτσι, μόλις θα ανακαλύψαν αυτά.
1: Έλα, δεν σε πιστεύω.
0: Τι να πω, παιδιά, τι συμβαίνει εκεί πέρα έξω? Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Τι συμβαίνει?
1: Χαμός.

0: Για τις δύο προηγούμενες ώρες της Δευτέρας εδώ ήμασταν.
1: Παρεούλα τις περάσαμε, ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας.
0: Εδώ, Κοσμάς και Δραμάδος, αύριο εδώ επίσης.
1: Και θέλω να δώσεις βάση, αύριο Τρίτη και 13, έτσι.
0: Θα μας πάει στραβά.
1: Πάρε την κρίνια σου όλη, ετοίμασέ τη για να τη σερβίρεις.
0: Δεν νομίζω, πρέπει να το ξορκίσουμε αυτό το κακό, δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, ευχόμαστε, αυτό είναι το σίγουρο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, να το πούμε και αυτό.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Και σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Τρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Ράδιο Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Αυτά είναι που λάτρεψα, τα δυο σου τα χείλη. Κι αυτά εγώ αγάπησα, χρώματα αγάπης.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
2: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνει.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.